0: Mad Radio 106,2.
1: Ο Kid live στο Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ. Μην τον χάσεις, 3η 16 Ιουνίου στις 9 το βράδυ.

Μπε στο mat.gr για όλες τις πληροφορίες. Βρε καλώς τους super hosts στην πιο summer's παρέα των Mad Video Music Awards

σε συμμετοχή. Ένα δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Mino CMI Universal, ένα τραγούδι και ένα βίντεο κλιπ περιμένουν το μεγάλο νικητή. Leaks Drop Season 2. Το νέο drop της Ελλάδας ξεκινάει εδώ.

0: ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio. Mad Radio 106,2.

σε συμμετοχή. Ένα δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Mino CMI Universal, ένα τραγούδι και ένα βίντεο κλιπ περιμένουν το μεγάλο νικητή. Mix Drop Season 2. Το νέο drop της Ελλάδας ξεκινάει εδώ.

Η ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Ο Kid live στο Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ. Μην τον χάσεις, 3η 16 Ιουνίου στις 9 το βράδυ.

0: melody.gr. Ο Ηλίας Βρετός και η σύζυγός του Αναστασία Δελιγιάννη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιώργαντά και το After Dark.
1: Δούλευα σε ένα εστιατόριο. Εκεί γνώρισα τον Ηλία μου. Ήταν πολύ αντιπαθής.
2: Εκεί έπρεπε να κάνω τους 12 άθλους του Ηρακλή και να βρω κι άλλον έναν. 13 να κάνω για να την κερδίσω.
0: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
3: Η ζωή σου είναι τραγούδι. Τι τίτλο έχει?
2: Δεν πάνε να λένε οι άλλοι. Δεν σκύβω το κεφάλι. Είναι δική μου ζωή και αξίζω πιο πολλά.
0: After Dark με τον Θέμη Γιώργαντά. Σάββατο. Μισή ώρα πριν τα μεσάνυχτα, στο Open.
4: N1 Casino. Εδώ περνάς

επιτυχία, η δική σου μουσική κάθε μέρα. Mad Radio 106,2. I had a dream. I got everything I want.

Δήλωσε συμμετοχή. Ένα δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Mino CMI Universal, ένα τραγούδι και ένα βίντεο κλιπ περιμένουν το μεγάλο νικητή. Mix Drop Season 2. Το νέο drop της Ελλάδας ξεκινάει εδώ.

η μουσική σου. Η ενέργεια που σε ξυπνάει κάθε μέρα. Mad Radio 106,2.

0: Η ψηφοφορία για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ είναι live στο mad.gr. Μπες και ψήφισε.
1: Mad Radio 106,2.
0: Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Περισσότερη μουσική, περισσότερη.

0: Mad Radio 106,2.
1: Ο Kid live στο Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ. Μην τον χάσεις, 3η 16 Ιουνίου στις 9 το

σε συμμετοχή. Ένα δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Mina CMI Universal, ένα τραγούδι και ένα βίντεο κλιπ περιμένουν το μεγάλο νικητή. Mix Drop Season 2. Το νέο drop της Ελλάδας ξεκινάει εδώ.

6 από την ΔΕΗ. Έλα στο πιο Summer Booth με την παρέα σου για να ζήσετε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία από τον Κοτσόβολο, παίζοντας Top Fun Challenges που δεν θα σταματάτε να γελάτε και φτιάχνοντας τα δικά σας custom summer δώρα. Καλοκαίρι on air by Κοτσόβολος.

0: ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Mad Radio. Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Οι νεαρές γυναίκες προτιμούν τα κοπλιμέντα περισσότερο και από το σεξ. Το 60% που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι φιλοφρονήσεις ανεβάζουν την αυτοπεποίθησή τους και το 30% υπογράμμισε ότι προτιμά τα κοπλιμέντα για το χαρακτήρα και όχι για την εμφάνιση.
3: Κατερίνα, σήμερα είσαι επιβλητική. Είσαι πνευματώδης. Είσαι η πιο δυναμική προσωπικότητα του γραφείου. Με έχουν εντυπωσιάσει τα.
2: Μην το πεις!
3: Τα επιτεύγματά σου, Κατερίνα.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.

0: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε, ξυπνήσατε, μπράβο σας παιδιά, η Κατεχάκη γίνεται ένας χαμός. Να πούμε...
1: Και η Μητού.
0: Καλή υπομονή σε όσους οδηγάνε, σε όσους πηγαίνουν στη δουλειά τους, εντάξει μωρέ δεν πειράζει, μια μέρα είναι υπομονή, γιατί αύριο είναι Παρασκευή οπότε καταλαβαίνετε. Καλημέρα σας, καφές, μουσική, εμείς εδώ τα κορίτσια στην πόλη να σου κρατάμε συντροφιά μέχρι και τις 10. Είσαι στο Mad Radio 106,2 και τώρα έχουμε τα πιο hot νέα από το...
1: Mad.gr. Καλημέρα, καλημέρα για από μένα. Είμαι η Βρυσίδα. Καθυστερήσαμε λίγο να μπούμε σήμερα στην εκπομπή. Δεν πειράζει, γιατί είχε πάρα πολύ κίνηση. Έπεσε ο καφές πάνω μου. Δεν μ' άφησε να περάσω. Άκου τώρα τι. Δεν μ' άφησε.
0: Όλα
1: να...
0: τα άπαθε.
1: Καλά, ναι.
0: Τα
1: καλά, πέρασε. Ήθελα να έρθω στην έξοδο για εδώ.
0: Το άκουγα.
1: Και
0: αυτό.
1: Δεν μ' άφηνε να στρίψω από δεξιά, έτσι. Όχι αριστερά. Η αριστερά η λωρίδα τρέχει. Η δεξιά πάει πιο αργά, υποτίθεται. Εγώ κώδικα σε οδηγίε κυκλοφορία.
0: Ναι, ναι.
1: Και δεν μ' άφηνε να στρίψω. Δεν μ' άφηνε. Είχε πάει στη γωνία μου και δεν μ' άφηνα να πάρω την έξοδό μου και μπήκα σε άλλη έξοδο. Οπότε άργησα να έρθω. Τέλος πάντων, οπότε επειδή εμείς πήραμε αμάξι, εγώ θα σου πω 8 ωραίες διαδρομές, αλλά με τα πόδια. Όχι με το αμάξι, εντάξει.
0: Για να έρχεσαι, λέει, να πηγαίνεις στη δουλειά σου με τα πόδια.
1: Καλύτερα με τα πόδια. Ναι, γιατί με τα αμάξια έχουν πάρει όλοι δίπλωμα και η μισή δίπλωμα πρέπει να το πάρουμε πίσω. Δεν έπρεπε να του το δώσουμε. Λοιπόν, αν θες να ξεκινήσει την ημέρα σου με θέα και καθαρό αέρα και χωρίς νεύρα, αυτές οι διαδρομές αξίζουν πραγματικά ή πρέπει να βάλεις μία θέση στη λίστα σου. Αν λατρεύεις τη θάλασσα, όπως εγώ που τη λατρεύω και δεν μπορώ χωρίς αυτήνα, Φλίσβος, Μαρίνα Αλίμου, Βουλιαγμένη, Αστέρας και Λίμνη. Λίμνη Βουλιαγμένη, στο KPCN δεν ξέρω τι είναι.
0: Μήπως λέει λιπάσματα εκεί που είναι τα λιπάσματα.
1: Δεν ξέρω. Λίμνη Βουλιαγμένη. Αυτά είναι, έχει πολύ ωραία μέρη για να περπατήσεις. Επίσης, για όσους προτιμούν βουνό
0: εγώ
1: και
0: φύση. Εγώ είμαι αυτή.
1: Ναι. Είναι ο Ημιτός, που ναι. Ήμουν εκεί με τα μάξι, μη πας με τα πόδια καλύτερα. Ναι. Πάρνηθα, Λυκαβητός και Εθνικός Κήπος.
0: Αχ, ο Εθνικός Κήπος, παιδιά, είναι υπέροχα. Ειδικά άμα δεν είναι Σαββατοκύριακο και δεν έχει φουλ κόσμο, μπορείς να πας εκεί πέρα και να χωθείς, να κάνεις και πικνίκ. Είναι καταπληκτικά. Τέλος πάντων, η καλύτερη πρωινή βόλτα στην Αττική είναι εκείνη που σε κάνει να ξεχνάς ότι βρίσκεσαι στην Αθήνα. Μείνετε μαζί μας λοιπόν, γιατί σε πολύ λίγο θα μάθετε τι γίνεται και με τα ζώδια.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μάντρε, 106,2 ακούτε και είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Και ήρθε η ώρα να σου πούμε αυτό που όλοι θέλουμε πραγματικά. Να ακούσουμε τι γίνεται με τα ζώδια της ημέρας.
1: Ναι,
0: οπότε
1: είναι, ένα
0: είναι η αγαπημένη ώρα του
2: ζώδια στο Mad Radio 106,2.
0: Του ζώδια. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με κρυό. Για πες μου λοιπόν, κρυέ. Σήμερα έχεις ενέργεια στα κόκκινα, έτσι δεν είναι? Πρόσεχε μόνο, μην τα πεις έξω από τα δόντια.
1: Ταύρε μου, mood για καλοπέραση on. Μην το παρακάνεις μετά, αύριο θα αρχίσω να κατάλαβες.
0: Δίδυμη, επικοινωνία στο full. Θα ακούσεις κάτι που θα σε βάλει σε σκέψεις όμως.
1: Καρκινάκι, λίγο πιο ευαίσθητο σήμερα, αλλά και πιο γλυκούλης από ποτέ.
0: Λέων, στα φώτα φυσικά όπως πάντα. Κάποιος σε παρατηρεί και όχι τυχαία.
1: Παρθένος, οργάνωση level expert. Αλλά θέλω λίγο να χαλαρώσεις, σε παρακαλώ. Δεν είναι όλα τέλεια, δεν χρειάζεται να είναι.
0: Ζυγός, διλήμματα πολλά. Διάλεξε με καρδιά και όχι με τη λογική σου.
1: Σκορπιός, intense vibe. Κάποια αποκάλυψη σε σοκάρει, με την καλή έννοια.
0: Τοξότης, θες περιπέτεια now. Έστω μια αφόρμητη έξοδο τέλος πάντων, θα σου φτιάξει την ημέρα σου.
1: Εγώ καιρός, focus στη δουλειά, αλλά μην ξεχνάς να ζήσεις και λίγο.
0: Υδροχός, απρόβλεπτος όπως πάντα. Μια ιδέα σου μπορεί να γίνει hit.
1: Ιχθύ μου, ρομαντισμός mood on. Αφήσου λίγο στο συναίσθημα, εντάξει. Τα άστρα μίλησαν και σήμερα. Σε πολύ λίγο θα έρθει η Βρυσίδα να μας πει για ένα υγιεινό σνακ με φύλλα ρυσιού. Μείνε μαζί μας.

0: Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, Mad Radio 106,2. Και τώρα ήρθε η ώρα για τα πιο healthy vibes.
1: Lifestyle and healthy tips.
2: Ναι, λοιπόν, θα σου πω ένα πάρα πολύ ωραίο που τρελαίνομαι εγώ αυτόν τον καιρό. Έχω τρελαθεί με αυτό.
0: Ναι, ναι, μας το έλεγες.
2: Σου έφερα και τυρόπιτα. Μην μιλάς. Υγιεινό snack με φύλλα ρυζιού, rice paper rolls. Γενικότερα δεν έχουν καθόλου calories αυτά τα rice paper rolls. Και επίσης είναι πάρα πολύ χορταστικά. Είχα βάλει τις προάλλες δύο τέτοια, όπως θα σου πω, αλλά εγώ έβαλα και σολομό. Και ξαναπίνασα, δηλαδή το φαγαγείο στις 9.30-10 και ξαναπίνασα την άλλη μέρα στις 9.30-10. Δηλαδή ήμουν πάρα πολύ ζωρισμική και δεν πεινούσα, ήμουν ok. Λοιπόν, άκου. Υλικά χρειάζεσαι φύλλα ρυζιού, το οποίο θα τα βρεις σε σούπερ μάρκετ ή σε διάφορα με κινέζικα και τέτοια. Mm-hmm. Αγγούρι σε sticks, καρότο σε sticks, αβοκάντο, κοτόπουλο βραστό ή τόνο προαιρετικά ή σολομό, εγώ βάλω σολομό, mm-hmm. μαρούλι ή ρόκα, λίγη σως σόγιας ή γιαούρτι με λεμόνι.
0: Αυτό το προτιμώ. Δεν μου αρέσει η σόγια.
2: Ναι, ok. Με γιαούρτι και λεμόνι. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό λοιπόν, το βουτάς το φύλλο ρυζιού λίγα δευτερόλεπτα σε χλιαρό νερό, να μαλακώσει. Γιατί είναι λίγο σκληρό, να ξέρει. Λίγο σπάει. Δηλαδή, σπάει, να ξέρετε, άμα το προσέξει. Μαλακά. Το απλώνεις σε επίπεδη επιφάνεια, βάζεις mm-hmm. μέσα τα υλικά σου, λαχανικά ή πρωτεΐνη, αν θέλεις, ό,τι θες, τέλος πάντων. Το διπλώνεις σαν ρολάκι τύπου spring rolls και είναι έτοιμο, μπορείς να το φας.
0: Ωραία. Γιατί.
2: Μπορείς
0: να το φας και πέρασε από μπροστά της όλη της η ζωή. Είδα την Βρυσίδα να τρώει αυτά τα spring rolls. Μετά να σκέφτεται πόσες θερμίδες έχουμε. Μετά να σκέφτεται πόσα.
2: Σκέφτηκα ότι. Ήθελα να το εξηγήσω ότι αυτό δεν χρειάζεται. Μπορεί να το ψήσεις στο air fryer. Μπορείς να το φας όμως και ομό. Δηλαδή και ομό είναι σαν snack αυτό. Δηλαδή εκείνη τη στιγμή σκεφτόμουν πώς θα του εξηγήσω ότι και έτσι τρώγεται. Αρκεί όμως να το βρέξει.
0: Έτσι όπως μας το εξηγήσει. Ναι, οπότε ναι, μπορούμε απλά να το βρέξουμε να το φάμε και ομό, χωρίς να το μαγειρέψουμε.
2: Χωρίς αυτό.
0: Α, πάρα πολύ ωραία πράγματα μαθαίνουμε σε αυτή την εκπομπούλα. Κάπου εδώ λοιπόν ολοκληρώνουμε και το σημερινό μας healthy break. Μείνετε συντονισμένοι στο Mad Radio 106,2 γιατί ακολουθούν μόνο επιτυχίες, πολλή ενέργεια και εμείς θα λέμε σε λίγο, μην πάτε πουθενά, έτσι.

0: Καλημερούδια. Ελπίζω να έχετε ανοίξει για τα καλά τα μάτια σας πια. Να έχετε πιει για τα καλά.
1: Έχεις πιει σιτηρόπιτα.
0: Έχω, τι
1: ναι,
0: έχω.
1: Τα χίλια σιτηρόπιτα.
0: Τυρόπιτα.
1: Ναι. Εδώ πάνω είναι.
0: Πού, εδώ. Ναι. Να μια μπουκίτσα δάγκωσα, μην νομίζετε. Με ένα γκούρι τη βγάζω όλη μέρα. Ελπίζω
1: γιατί
0: λοιπόν.
1: Τι λες ότι λέγα.
0: Τίποτα. Απλά λέω τα χέρια τη τέτοια σου. Ελπίζω να έχετε πιει καφεδάκι και να σας καλωσορίσω στην παρέα μας. Παιδιά, σήμερα ο καιρός είναι καταπληκτικός.
1: Δεν μου επικλέψεις και τον καιρό τώρα.
0: Συγγνώμη, δεν θα πω τις θερμοκρασίες. Θέλω να πω απλά ότι είναι καταπληκτικός αν είσαι στην παραλία. Εκεί ήθελα να πω. Καταλαβαίνεις. Ή αν είσαι καπουλού.
1: Ωραία, ναι. Η αλήθεια είναι ότι όταν μου λες παραλία, σκέφτομαι καλοκαίρι. Και τι έχουμε κάθε καλοκαίρι στην Ελλάδα.
0: Έχουμε
1: εννοείται τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έχουν γίνει πλέον sold out τα εισιτήρια, οπότε αυτό είναι ο μόνο τρόπο που μπορεί να κερδίσει εισιτήρια. Πώς? Ακούς MAD Radio 106,2 κάθε ώρα σε κάθε εκπομπή σου δίνει δυνατότητα να κερδίσει διπλές προσκλήσεις και να βρεθεί μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access φυσικά. Άκου καθημερινά λοιπόν MAD Radio 106,2 και μόλις ακούσει το ειδικό σήμα του διαγωνισμού, τότε στέλνει μήνυμα τη φράση MAD VMA στο Viber 6936 646 656 και μπαίνει στην κλήρωση. Να ξέρεις, η κλήρωση γίνεται κάθε εβδομάδα στην εκπομπή Mad Drive. Τότε πρέπει να ακούς για να δεις αν κέρδισες. Και δύο νικητές κερδίζουν μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία.
0: Καταπληκτικ, μανιφίκ. Ακόμα και αν δεν έχουμε εισιτήρια, εμείς τους δίνουμε την ευκαιρία με αυτόν τον τρόπο.
1: Ναι.
0: Έτσι, λοιπόν, γι' αυτό να είστε συντονισμένοι. Συντονισμένοι όμως θέλω να είστε και με το News Bomb για τα τελευταία νέα. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δρίζος. Καλημέρα, Δημήτρη.
2: Καλημέρα σας. Είναι η Δήσε τίτλους από το newsbomb.gr. Η ΗΠΑ πραγματοποίησαν για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα αμυντικά πλήγματα κατά του Ιράν ως αντίπεινα για την κατάρριψη ελικοπτέρου Απάτσι και το αδιέξοδο των διαπραγματεύσεων. Πλήθος ερωτημάτων παραμένουν αναπάντητα γύρω από το διπλό φωνικό που σημειώθηκε στο Αίγιο με θύματα μία 54χρονη και τον 26χρονο γιο της. Βασικός ύποπτος για δολοφονία, ένας 65χρονος Ιταλός σύντροφος γυναίκας, ο οποίος ωστόσο αρνείται κατηγορηματικά ότι έπραξε στο σκληρό έγκλημα. Αμετάβλητο τουλάχιστον και σήμερα Πέμπτη θα διατηρηθεί το σκηνικό του καιρού, καθώς από αύριο Παρασκευή αλλάζει. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας και στους 32 βαθμούς. Δεν είναι ευχάριστα τα νέα για τη χώρα μας, καθώς σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Δίκτυο Ειρήνης, είναι η 53η πιο ασφαλής χώρα του πλανήτη σε σύνολο 163 εθνών. Στην κορυφή βρίσκεται η Ισλανδία, ενώ στην τελευταία θέση βρίσκεται η Ρωσία. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Ο Kid live στο MAD VMA Village Festival από την ΔΕΗ. Μην τον χάσεις, 3η 16 Ιουνίου στις 9 το βράδυ.

στο mat.gr για όλες τις πληροφορίες. Τι κάνει η Ανταρκτική στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ? Σε περιμένει στο Cold Spicy Glue του Old Spice στο Mad VMA Village. Έλα να δροσιστείς, να γνωρίσεις το νέο αντιεδρωτικό Old Spice Cold Spice, να παίξεις παιχνίδια και να γεμίσεις με απίστευτη φρεσκάδα για μια βραδιά γεμάτη μουσική και χέρια ψηλά. 16 και 17 Ιουνίου στο Taekwondo. Βρε καλώς του Super Host στη πιο summer's παρέα των Mad Video Music Awards 2026.

0: Energy.gr. Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
3: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta. Μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
4: People have repower.
5: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.

0: μείνει καλύτερο τραγούδι ταινίας και OST by Ecomed. Το ΜΑΤ και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας για πρώτη φορά βραβεύουν τη μουσική πίσω από την εικόνα. Γιατί κάποιες μουσικές γράφουν ιστορία.
1: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
2: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
3: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
1: άλλαξέ το.
3: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
0: Στις 17 Ιουνίου στο ΤΑΕΚ Βοντό, τα MAD Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ φέρνουν το απόλυτο πάρτι και τα Everest είναι στο MAD VMA Village. Έλα να ζήσεις Real Street Food Moments με τη θρυλική παντόφλα των Everest να πρωταγωνιστεί. Γεύσεις, σώσεις, beats και vibes όλα σε ένα spot. Be there.
4: Τα δοκίμασα όλα. Τελικό πάρτι στο σπίτι. Ποτέ ξανά. Σινεμά κρατάει λίγο. Φέτος όμως κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Vodafone Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν rollers, τοίχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Vodafone Park και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρη Φιλιππίδη. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mod.com και στο 211-1365.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: βάλαμε μουσική και είμαστε έτοιμες για όλα τώρα. Είμαστε έτοιμες, καταλαβαίνεις.
1: Έτοιμες είμαστε.
0: Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη, ακούς Mad Radio 106,2 και τώρα ήρθε η ώρα για τα πιο...
2: Viral News.
1: Τη ημέρα, ακριβώς. Και άκου τώρα τι χαμό έχει κάνει αυτό που θα σου πω τώρα στο ίντερνετ.
0: Όπα, όπα.
1: Τα πρώτα κοτοπουλάκια από τεχνητά αυγά παρουσιάστηκαν ως επανάσταση της επιστήμης. Ναι, λοιπόν.
0: Συγγνώμη, ένα λεπτό.
3: Μόλι το χαίρεται αυτή.
0: Η Βρυσίδα γιατί χαίρεται?
1: Όχι, δεν χαίρεται.
0: Ότι θα τρώει η κάρτα SD έχει καταλάβει.
1: Όχι, δεν χαίρομαι.
0: Ότι τα κοτόπουλα αυτά δεν γεννήθηκαν, έκαναν install, το έχει καταλάβει.
1: Αναγύρωση εταιρεία βιοτεχνολογία Colossal Bioscience.
0: Μπράβο.
1: Bioscience. Μικρή λεπτομέρεια όμως, τα έμβρια προήλθαν από κανονικά γονιμοποιημένα αυγά. Και η έρευνα δεν έχει καν περάσει από πλήρη επιστημονική αξιολόγηση.
0: Να πω λίγο κάτι.
1: Κλασική εποχή.
0: Ναι, να πω λίγο εδώ. Παλιά δεν ρωτούσαμε. Η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα.
1: Τελικά το αυγό έκανε την κότα.
0: Τώρα θα ρωτάμε, το σερβερ έκανε το αυγό ή το αυγό το σερβερ? Και πάει λέγοντας.
1: Όχι, αλλά καλό ήταν. Μάλλον το αυγό έκανε την κότα.
0: Μάλλον.
1: Γιατί τα αυγά. Το πιο ωραίο που διάβασα ήταν τα σχόλια από κάτω. Να σου πω κάτι την αλήθεια, Κατερίνα μου. Πεθαίνω για τα σχόλια του κόσμου. Έχει πολύ ζουμί η κότα εδώ. Λοιπόν, άκου. Καλό.
0: Αν άκουγα εγώ, άμα το βλέπα εγώ, και εγώ θα έγραφα σχόλιο.
1: Λοιπόν, γράφει μία από κάτω. Ναι. Κάπως έτσι ξεκίνησε και το Jurassic Park.
0: Ισχύει.
3: Ωραία.
0: Ισχύει. Να πω.
1: Όλος λέει, άντε επιτέλους θα έχουμε και ένα γνήσιο Godzilla. Ρε, εγώ πεθάνησα σχόλιο. Εγώ πεθαίνω για αυτά τα βίντεο. Αλλά στα σχόλια από κάτω. Μπαίνω και περνάω τέλεια.
0: Η μάνα τους ποια είναι? Σε αυτά τα κοτόπουλα.
1: Στα κοτόπουλα. Κοίτα, ναι,
3: είναι όρφανα.
1: Όχι,
3: είναι όρφανα.
0: Δεν έχουνε μάνα, ρε παιδιά.
1: Ότι προήλθαν από κανονικά γονιμοποιημένα αυγά.
0: Ποιο είναι ο πατέρα?
3: Αφού είναι τεχνητά αυγά, πώς προήλθαν από κανονικά γονιμοποιημένα αυγά?
1: Είναι το κοτόπουλο, ναι. Πήρανε το DNA λογικά από ένα άλλο αυγουλάκι. Όχι, από ένα άλλο αυγουλάκι.
0: Ναι.
1: Λέει από κανονικά γονιμοποιημένα αυγά. Άρα πήραν από ένα αληθινό αυγουλάκι το DNA και φτιάξαν ένα ψεύτικο αυγουλάκι. Ψεύτικο. Ένα κλόνο.
0: Ναι.
1: Μάλλον.
0: Ωραία. Όλο αυτό είναι οριακά θρίλερ.
1: Πιστεύετε, τρώγαμε τέτοια κοτόπουλα?
0: Εγώ δεν τρώω πλέον κοτόπουλο από τώρα, να
1: ούτε
0: ξέρετε.
1: Εγώ τρώω,
0: παιδιά, γιατί έχω τρομοκρατηθεί με κάποια βιντεάκια που έβλεπα. Οπότε ναι, κάπως έτσι αυτά τα τεχνητά αυγά και τα viral σχόλια που θυμίζουν Jurassic Park τελειώσανε. Πάμε σε κάτι πραγματικά σημαντικό. Να δώσουμε ζωή στον πλανήτη μας, να ανακυκλώσουμε τις μπαταρίες μας με τις αφείς για το καλό. Γιατί το καλό πάντα επιστρέφει. Το καλό πάντα επιστρέφει, επειδή όταν κάνεις κάτι καλό για το περιβάλλον, τους δίνεις πίσω ζωή. Ακόμα και αν είναι κάτι τόσο μικρό όσο μια μπαταρία. Ανακύκλωσε σήμερα τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 75.000 σημεία αφείς. Δεν έχεις καμιά δικαιολογία. Και δες το καλό να επιστρέφει. Και τώρα το μήνυμα ζωντανεύει και μέσα από το MAD. Συντονίσου MAD TV και στο MAD Radio 106,2 και στα social μας και ακολούθησε την Ευτυχία Χαραλαμπάκη, γνωστή ως το καλό επιστρέφει, και τον Γιάννη Τσουμπάνο που μας δείχνουν με απλό και άμεσο τρόπο πώς ανακυκλώνουμε σωστά τις μπαταρίες μας και το καλό επιστρέφει σε όλους.

0: Καλημέρα, Μάντρε, 106,2 ακούτε και ναι, σας έλειψε η φωνούλα μου. Ναι, είμαι σίγουρη πως σας έλειψε. Λοιπόν, πλάκα κάνω. Άξι, βρίσκατε με κέφι, μπράβο.
1: Κάθονται κάπου έτσι, γίνει σκεπασμένη και κάνουν έτσι.
0: Όχι, ρε, στα μάξι είναι και τους φτιάχνουν τη διάθεση. Γιατί είμαστε αγόρια στην πόλη και είμαστε εδώ για αυτό το λόγο, για να τους φτιάχνουν τη διάθεση και να πάνε καλά στη δουλειά τους και να μην ανησυχούν που έχει πάρα πολύ κίνηση έξω. Όχι, όχι, όχι, μη στεναχωριέστε. Θα φτάσετε κάποια στιγμή στη δουλειά σας, δεν πειράζει. Λοιπόν. Ακούτε Μαντρέτικο τον 6,2 και ήρθε η ώρα για το
2: Poll στο Instagram.
1: Ακριβώς, και η ερώτησή μας σήμερα είναι: προτιμάς YouTube ή Spotify? Και εδώ πέρα, παιδιά, να ξέρετε, στο δικό μου το poll λέει 72% YouTube και 28% Spotify. Είχα έναν φίλο που λέει τίποτα από τα δύο. Ελπίζω να κλείσουν και τα δύο.
0: Γιατί καλέ?
1: Γιατί δεν ξέρω. Είναι μουσικός κιόλας. Μήπως γίνεται τίποτα, μήπως κάτι τους κάνει πλατφόρμα.
0: Για τα δικαιώματα γι' αυτά.
1: Δεν ξέρω.
3: Δεν πληρώνει καλά το Spotify τους μουσικούς.
0: Α, γι' αυτό δεν το άρεσε. Το YouTube πληρώνει.
1: Το YouTube γενικά,
0: αν
1: έχει σύστημα. Μισό. Το YouTube πληρώνει. Απλά πρέπει να φτάσεις κάποιες χιλιάδες views.
0: Πώς είναι αυτό? Εγώ γενικά τους μουσικούς εννοώ. Δηλαδή
1: ό,τι ανεβάζεις.
0: Ή πάνικ.
1: Οτιδήποτε ανεβαίνει.
0: Ναι.
1: Επειδή φοριέται πλέον, από ό,τι έχετε καταλάβει όλοι που έχετε YouTube, διαφήμιση πάνω στο εκάστοτε βίντεο. Ναι. Και μπορεί καμιά φορά και δυο και τρεις και τέσσερις ανάλογα.
0: Ναι.
1: Από αυτό το πράγμα βγάζουν λεφτά.
0: Μάλιστα. Okay. Εμένα είναι 78% YouTube και 22% Spotify. Να πω την αλήθεια, μέχρι τώρα δεν είχα Spotify, τώρα απέκτησα. Γιατί είχε πιο ωραία τραγούδια και είχε πιο ωραία σειρά τραγουδιών από το YouTube που έμπαιναν αλλιώς κάπως οι λίστες, τέλος πάντων. Μάλιστα, αυτά ήταν τα ποσοστά του Paul. Και να σας πω όμως ότι αυτά τα ακούμε και στο αμάξι συνήθως, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Και ξέρετε ποιο είναι το καλύτερο πράγμα όταν οδηγείς?
0: Είναι εκείνη η στιγμή που μπαίνει το αγαπημένο σου τραγούδι και ξαφνικά όλα φαίνονται λίγο καλύτερα. Καλά, η βίντεο κλιπ το γυρίζουμε εδώ πέρα, έτσι. Λίγο πιο ανάλαφρα. Και κάπως έτσι είναι η λογική του Skoda Zen, του νέου προγράμματος της Skoda που προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για όλα τα μοντέλα Skoda, για να απολαμβάνετε όταν οδηγείτε τη μουσική και το Skoda σας και όχι τις έννοιες.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μάντρα 106,2 ακούς και ναι, είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Εδώ μαζί σου μέχρι και τις 10 θα σου κρατάμε πάρα πολύ ωραία παρέα.
1: Ναι, και 5 πράγματα λοιπόν που είναι νόμιμα σε κάποιες χώρες, θέλω να σου πω εγώ τώρα, αλλά παράνομα σε άλλες. Λοιπόν, νούμερο 1. Να περπατάς γυμνός σε δημόσιο χώρο.
0: Είναι αυτονόμιμο κάπου?
1: Σε κάποιες χώρες επιτρέπεται υπό προϋποθέσεις. Σε αυτό το σημείο να πω ότι ο θείος μου.
0: Μας το έχεις πει.
1: Ναι, τρέχει γυμνός.
0: Στη Γερμανία, νομίζω.
1: Ωραία, στη Γερμανία. Οπότε, νόμιμο σε Γερμανία και σε συγκεκριμένες παραλίες.
0: Είναι προϋποθέσεις.
1: Παράνομο σε Ηνωμένο Βασίλειο, είπα, Ταϊλάνδη και γενικά και στην Ελλάδα. Να ξέρετε, μην αρχίσετε να βγαίνετε έξω γυμνή, είναι παράνομο.
0: Σε κάποιες χώρες σε γράφουν διαπαρκάρισμα, σε άλλες επειδή ξέχασες το παντελόνι σου.
1: Ακριβώς.
0: Και δεν το ξέχασες, το κάνεις επίτηδες.
1: Επίτηδες το κάνουν, παιδιά. Επίτηδες. Εδώ χθες είχα συζήτηση που λέγανε πόσο πιο free νιώθουν όταν δεν φοράνε ρούχα και ισόρουχα και λέω. Άμα σε δω ποτέ γυμνή, δεν θα σε ξαναδώ κανονική, να ξέρεις. Θα σε βλέπω πάντα γυμνή μετά και να σφοράς ρούχα. Το νούμερο 2. Να κοιμάσαι στο αυτοκίνητό σου. Σε ορισμένες περιοχές επιτρέπεται. Αλλού γράφουν πρόστιμα. Απαγορεύεται. Ο ίδιος άνθρωπος, διαφορετικός νόμος. Λοιπόν, είναι νόμιμο στην Νορβηγία και στην Ιαπωνία, γιατί εκεί ο κόσμος μάλλον το πάει τάπα. Ναι. Τρέχει. Και σου λέει, ας τον άνθρωπο να κοιμηθεί εκεί πέρα μέσα στο αμάξι του. Παράνομο στο Σαν Φρανσίσκο, στην ΗΠΑ, στην Αυστραλία. Και στην Ελλάδα να πω σε αυτό το σημείο, γιατί κάπου πρέπει να μας εμπεριέχει όλο αυτό και εμάς. Και στην Ελλάδα να πω σε αυτό το σημείο, απαγορεύεται να κοιμάσαι μέσα στο αμάξι, αν το αμάξι σου είναι παρκαρισμένο έτσι σε δημόσια θέα. Okay. Απαγορεύεται, έρχεται η αστυνομία, σου χτυπάει και σου λέει τι κάνεις, αν γίνεται κάτι κτλ. Ναι.
0: Άρα εδώ εσύ στο αμάξι σου πληρώνεις βενζίνη, ασφάλεια, ναι. Τέλει, ναι. Και στο τέλος του μήνα μην μπορείς να κοιμηθείς και μέσα. Ναι. Που το πληρώνεις.
1: Δεν πληρώνεις ενίκη όμως.
0: Συγγνώμη, μην τους δίνεις ιδέες.
1: Ναι. Λοιπόν, το νούμερο 3, να ταΐζεις τα περιστέρια. Καταπληκτικά. Σε αρκετές πόλεις απαγορεύεται. Μπορεί να πληρώσεις ακριβά, μια και καλή αυτή την πράξη. Νόμιμο είναι σε Σερβία, Ιταλία. Και φυσικά okay. Και σε Ελλάδα είναι νόμιμο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Παράνομο είναι στη Βενετία, στην Ιταλία και στη Σιγκαπούρη. Νομίζω
0: Άρα,
1: ότι φαντάζομαι το
0: Ιταλία
1: λόγο.
0: Στην Ιταλία είναι νόμιμο, απλά στη Βενετία της Ιταλίας δεν είναι. Άρα ναι. Πρέπει να ξέρεις ότι πάω Ιταλία, είναι νόμιμο, αλλά στη Βενετία δεν είναι.
1: Στη Βενετία δεν είναι, γιατί τα υπτάμενα ποντίκια με όλο αυτό τον ύλο που υπάρχει και όλα εκεί, τα ποτάμια κτλ.
0: Ναι,
1: θα είναι όλο λάθος. Οπότε σου λέει όχι, δεν θα γυρίσουμε και υπτάμενα ποντίκια εδώ πέρα. Καταλαβες. Νούμερο 4. Να συλλέγεις βροχερό νερό.
0: Βρόχινο.
1: Από τη βροχή.
0: Βροχή, ναι.
1: Ναι. Υπάρχουν μέρη όπου η συλλογή σε βάζουν μέσα για, πώς το λένε, για πλάκα, ναι, με πρόστιμο. Νερό από τον ουρανό, αλλά όχι πάντα δικό σου. Νόμιμο σε Καναδά, Βραζιλία, καλά, και Ελλάδα και άλλα μέρη, τέλος πάντων.
2: Κάνεις σοβαρό manifest με το νερό της βροχής, το ξέρεις.
0: Όχι, τι είναι αυτό.
1: Παιδιά, παράνομο είναι στο Κολοράντο και στην Νεμπράσκα, στη ΣΥΠΑ. Για ποιο λόγο?
2: Νομίζω εκεί δεν βρέχει ποτέ.
1: Ναι, αλλά σου λέει όταν βρέξω εγώ θα το μαζέψω, λέει, θα φάω πρόστιμο άμα το μαζέψω.
0: Ωραία.
1: Και 5, να μασάς τσίχλα. Σε ορισμένες χώρες υπάρχουν αυστηροί περιορισμοί.
0: Ας το καλό.
1: Ένα απλό πακέτο τσίχλες μπορεί να γίνει σοβαρό πρόβλημα. Νόμιμο λοιπόν είναι σε ΗΠΑ, Ελλάδα κτλ. Και παράνομο είναι σε Σιγκαπούρη, με λίγες εξαιρέσεις. Φαντάσου να σε σταματάει η αστυνομία και η αιτία να είναι μία όρμπιτ, ας πούμε, επειδή μασουλάς τσίχλα.
0: Συγγνώμη, σταματήστε. Τι έτρεχα? Όχι, μασούσες τσίχλα.
1: Σε είδα εγώ. Μασούσες τσίχλα. Φτύστην.
0: Φτύστην.
1: Εδώ. Βγάλει το.
2: Και πάρει και. Κάνανε στο σχολείο.
1: Πάρει και 150 ευρώ πρόστιμο.
0: Σταμάτα.
1: Οι Έλληνες αστυνομικοί, σας παρακαλώ πολύ, όσοι μας ακούτε εκεί πέρα, μην σας μπαίνουν ιδέες.
0: Όχι,
1: μην σας μπαίνουν ιδέες για τις τσίχλες τώρα.
0: Ταξίδια λοιπόν είναι η μοναδική εμπειρία που μπορείς να είσαι νομοταγής πολίτης τη Δευτέρα και εγκληματίας την Τρίτη. Χωρίς να αλλάξει απολύτως τίποτα. Μείνετε μαζί μας γιατί εδώ ακούτε τα καλύτερα τραγούδια από το Mantra 106,2 και περισσότερη μουσική, περισσότερη ενέργεια και εμείς τα λέμε σε λίγο. Radio.
3: Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Τα Mad VMA εξελίσσονται κάθε χρονιά. Και φέτος, τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ έρχεται μια νέα κατηγορία. Καλύτερο Soundtrack OST. Για πρώτη φορά, το VMA Spotlight πέφτει ακόμα πιο καθαρά στη σχέση της μουσικής με την εικόνα, τον κινηματογράφο, τις σειρές και τις οπτικοακουστικές παραγωγές. Στις φετινές υποψηφιότητες συναντάμε soundtracks και μουσικές από projects όπως Καποδίστριας, Σπασμένη Φλέβα, Εμείς, μια ταινία για τον Bloody Hawk, αλλά και το Our Wildest Days. Γιατί η μουσική δεν είναι μόνο τραγούδι, είναι εικόνα, συνέστημα και ιστορία. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι και εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.

0: Κα, από το ΜΑΔ και την αφής.
1: Από σήμερα θα σε λένε Ρόμπι και θα σε φροντίζουμε για πάντα.
2: Πώς είναι να αγαπάς για μια ζωή?
3: Ήταν τόσο καλή η Ρίτα, της χρωστάω κυριολεκτικά τη ζωή μου.
2: Πώς μια μικρή πράξη μπορεί να κάνει κάτι μεγάλο?
3: Και εκεί που είχα αρχίσει να νιώθω πραγματικά γεμάτη, ξαφνικά άδειασα.
2: Η αφής ανακύκλωση μπαταριών παρουσιάζει μια μεγάλη ταινία μικρού μήκους για τη δύναμη του καλού, την αγάπη και το περιβάλλον, που θα κάνει όλους να πιστέψουν ότι
4: να είσαι καλή μαζί του. Γιατί τι έχουμε πει?
2: Το καλό επιστρέφει.
5: Είσαι αυτό που δίνεις και εσύ μου δώσες ζωή, ζωή μου.
2: Δες την ταινία στο tokaloepistrefi.gr και θα πιστέψεις κι εσύ.

σε συμμετοχή. Ένα δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Mina CMI Universal, ένα τραγούδι και ένα βίντεο κλιπ περιμένουν το μεγάλο νικητή. Leaks Drop Season 2. Το νέο drop της Ελλάδας ξεκινάει εδώ.

0: έκπληξη από την ΔΕΗ. Έλα στο πιο Summer Booth με την παρέα σου για να ζήσετε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία από τον Κοτσόβολο, παίζοντας Top Fun Challenges που δεν θα σταματάτε να γελάτε και φτιάχνοντας τα δικά σας custom summer δώρα. Καλοκαίρι on air by Κοτσόβολος.
1: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta. Μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
2: Οι πιο αστείες δικαιολογίες που έχουμε πει. Έρχομαι. Δεν έχεις ξεκινήσει. Το είδα τώρα. Το είδες χθες. Δεν το έστειλε το κινητό. Το κινητό έμπλεξε. Στα διαμαντάκια ακούμε τις δικαιολογίες που μας έσωσαν ή μας έκαψαν. Καθημερινά στο Mad TV. Παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί όλοι έχουμε μια δικαιολογία στο τσεπάκι.
3: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου. Σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει. Είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το Κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ύδρα, οι Σπέτσες.
5: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα αέρο high speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SINORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
4: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
6: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
7: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα για το Skoda Zen στο επίσημο δίκτυο εμπόρων Skoda.

Drink Vibe. Caramel Macchiato για sweet coffee moments. Latte No Added Sugar για smooth chilled απόλαυση. Και το νέο Protein Starbucks για all day energy. Χόρεψε, ανέβασε stories, ζήσε το απόλυτο summer coffee vibe.

Whatever you think, we're in. Το Mad Radio 106,2 προτείνει. Το Tecno Yoga Summer Festival επιστρέφει πιο δυνατό από ποτέ. 10, 11 και 12 Ιουλίου στην Κίμη, στο Plattenhof. Τρεις μέρες γεμάτες ενέργεια, φύση και μουσική. Yoga sessions, DJ sets, πεζοπορίες και μοναδικές εμπειρίες.

0: 96,2 Mad Radio. Η ψηφοφορία για τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Έπεσες, χτύπησες, θα κάνεις σεξ και θα σου περάσουν όλα.
3: Έχω κάτι πονάκι αυτές τις μέρες, Κατερίνα.
2: Το σεξ δεν ισχύει μόνο τη διάθεση, βοηθάει και στην επούλωση των πληγών.
3: Το σεξ διαπάσα νόσο και...
2: Μην τα πεις, αλλά ναι. Χρήσιμα tips για να έχετε πάντα ένα καθαρό καναπέ πλύσιμο καλυμάτων.
3: Υπάρχουν και λεκέδες που δεν φεύγουν μόνο με πλύσιμο. Μάλλον πρέπει να τον κάψω τον Ιούνιο.
2: Πέτρο, εξορκισμό νομίζω σου πρέπει να κάνεις στον καναπέ σου.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κατάτια. Βρυσίδα. Κατερίνα. Στο νέο πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
4: Καλημερούδια σας. Τι μου κάνετε βρε. Σας λείψαμε. Εδώ είμαστε βρε. Εδώ. Σας κρατάμε συντροφιά. Κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί εδώ. Και θέλω να σου πω να ανοίξεις τα βλέφαρά σου, να τεντώσεις τα χέρια σου, να χαιρετήσεις τον ήλιο αν οδηγάς.
2: Μην το κάνεις.
4: Χαιρέτα το με το ένα χέρι, τον ήλιο. Εντάξει, είσαι στην καλύτερότερη παρέα, στα κορίτσια στην πόλη, αν σε ρωτήσει κάποιος. Και εγώ είμαι η Κατερίνα Πευτίτση.
2: Και εγώ είμαι η Βρυσίδα Δριώτου. Και έχουμε και την Κάτια μερικές φορές στην παρέα, οπότε θυμάται, όχι πλάκα κάνω. Σήμερα έχει μια δουλειά και δεν ήρθε. Αλλά κανονικά είναι και η Κάτια Νεκταρίου εδώ πέρα.
4: Θα κάνει τη δαιμονισμένη επιτέλους.
2: Σταμάτα καλά να το λες, αφού δεν πρέπει να το λέμε. Λοιπόν, μέσα αυτή την ώρα τέλος πάντων, εσύ θα ακούσεις beauty της από την Κατερίνα που θα σου πει την πιο δροσιστική και καταπραϊντική. Περιποίηση προσώπου. Έχουμε το παιχνίδι της ημέρας που είναι ο συνειρμός μας. Σας δίνουμε τρεις συνειρμούς με δύο λέξεις ο καθένας και εσείς ψάχνετε να βρείτε την τρίτη που ταιριάζει συνειρμικά.
4: Με αυτόν τον τρόπο μπαίνεις και στην κλήρωση για αύριο και χαρίζουμε σε τέσσερις νικητές ένα super duper exclusive πακέτο. Το CD από το νέο άλμπουμ της Ελένης Φουρέιρας, υπογεγραμμένο από την ίδια και ένα συλλεκτικό κόσμημα, παιδιά, το οποίο είναι ειδικά φτιαγμένο για τη Φουρέιρα. Θα είστε μάτσι-μάτσι οπότε, αρκεί να παίξεις το παιχνίδι της ημέρας που έχουμε. Και έχουμε φυσικά και την ερώτηση που μας καίει σήμερα. Είναι πιο δύσκολο να ξεχάσεις κάποιον ή να ξεχάσεις όσα ένιωσες? Στείλτε μας μήνυμα την άποψή σας στο Viber του σταθμού 6936 646 656 και με αυτόν τον τρόπο μπείτε και στην παρέα μας.

0: Καλημέρα, καλημέρα, Μάντρα. Είτε 106,2 ακούς και είμαστε τα κορίτσια στην πόλη εδώ μαζί σου μέχρι και τις 10 να σου κρατάμε συντροφιά και να σου δίνουμε πάρα πολύ ενέργεια, γιατί είμαστε η καλύτερη παρέα για το πρωινό σου. Και είναι η ώρα τώρα που θα ανοίξουμε το Ευαγγέλιο, όπως λέει και η Κάτια, που είναι το...
1: mad.gr.
2: Ακριβώς. Και ανοίγοντας αυτό το Ευαγγέλιο στο mad.gr, βρήκαμε ένα καταπληκτικό θέμα που λέει: τι φοράμε στο γραφείο όταν έχει έξω 40 βαθμούς Κελσίου, παιδιά?
0: Αυτό που φοράς στο Ντουμπάι και δεν πίεσαι.
2: Για αρχή, αν είχατε εικόνα, θα βλέπατε τι θα έπρεπε να φοράμε στο γραφείο. Τίποτα, γύμνια. Και αφού επιτρέπονται.
0: Με λίγα λόγια, εννοεί ότι είναι γυμνή.
3: Ναι, ναι.
2: Όχι, όχι. Έχω ένα διαφανές έτσι ωραίο.
0: Ιωάννα, φρίκαρε.
2: Όχι, Ιωάννα μου, μην αγχώνεσαι. 5 λοιπόν δροσερά και κομψά office looks που θα σε σώσουν από τον καύσωνα. Γιλέκο και παντελόνι έτσι chic, επαγγελματικό look, καταπληκτικό στο φινιρισμά του. Pencil, φούστα και tank top για άνεση και στυλ. Λινό κουστούμι σε ανοιχτές αποχρώσεις για να βοηθάει, ξέρεις, με τον ήλιο. Μην πάτε να βάζετε τα μαύρα σας τώρα καλοκαιριάτικα με 40 βαθμούς. Θα τραβάτε και όλο τον ήλιο και θα ψηθείτε κανονικότατα. Μάξι φόρεμα έτσι ελαφρύ, blazer, slip dress. Εγώ φοράω ένα slip dress.
0: Slip dress λέγεται αυτό?
2: Ναι. Basic τύπου t-shirt από μέσα μπορείς να βάλεις επίσης με το slip dress σου. Το μυστικό λοιπόν: λινά υφάσματα, ανοιχτά χρώματα και άνετες γραμμές. Στόχος να επιβιώσεις στους 40 βαθμούς Κελσίου χωρίς να μοιάζεις ότι πας για παραλία. Καλή ώρα, εγώ σήμερα δεν το πέτυχα πάρα πολύ αυτό.
0: Όχι,
2: είναι σαν να έχω
0: βγει
2: για να πάω παραλία.
0: Η αλήθεια είναι όμως ότι έχεις ένα ελαφρυντικό. Δεν πας γραφείο.
2: Όχι.
0: Έχουμε έρθει στο στούντιο, στο ραδιόφωνο, δεν πας γραφείο. Δηλαδή με την παντόφλα που φοράς, γραφείο δεν μπορούσε να πας. Γιατί φοράς παντόφλα. Και μάλιστα από την πολύ κακή παντόφλα. Δεν μ' αρέσει καθόλου αυτή η παντόφλα. Δηλαδή την κοιτούσα έτσι, με μισό μάτι πριν.
3: Και εγώ τέτοια φοράω. Και μετά πάω στο γραφείο.
0: Κορίτσια, μην ησυχίζετε.
2: Αφήστε την.
0: Σαν τη Μέλι Στριπ τώρα.
3: Emily,
0: that's all. Τέλος πάντων.
2: Ωραία.
0: Εγώ θα σας πω κάτι άλλο που φοράμε πάρα πολύ το καλοκαίρι και είναι το μοναδικό Sky Tubes Van της Maybelline New York που είναι on tour τώρα. Αυτό τώρα είναι Van, δεν αυτό φοράμε, να ξέρετε.
2: Φοράς εσύ βανάκια το καλοκαίρι.
0: Ήθελα να πω ότι φοράμε μάσκαρα για να τονίσουμε το βλέμμα μας, γιατί συνήθως το καλοκαίρι δεν θέλουμε να βαφόμαστε. Δεν θέλουμε πολλά πάνω μας. Οπότε το μοναδικό αυτό Van έχει κάνει, τώρα κάνει on tour λοιπόν. Και έχετε στα ματ που θα το βρούμε, εννοείται, στα ματ VMA 2026 από τη ΔΕΗ στις 16 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα έως και τις 10 το βράδυ και στις 17 Ιουνίου θα το έχουμε από τις 5 έως και τις 8. Σε περιμένει στο ματ VMA Village για μια μοναδική beauty εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα Sky Tubes Tubing. Γιατί αυτά η beauty guru, παιδιά, είναι η Κατερίνα, συγγνώμη. Αλλά θέλω να το πω εγώ αυτό τώρα. Tubing μάσκα της Maybelline New York για ξεπέραστο μήκος στις βλεφαρίδες και πανεύκολη αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα πέρασμα. Ζήσε λοιπόν την exclusive beauty activation και ανανέωσε το look σου και μπες στο απόλυτο mad VMA vibe.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μάντρα 106,2 ακούς. Και τι να σας πω τώρα. Έχει καλοκαίρι, πλησιάζω τα MAD VMA. Δεν έχω βρει τι να φορέσω ακόμα. Είμαι σε σοκ, σοκ, σοκ. Χαίρομαι πάρα πολύ που πλησιάζουν, να ξέρεις. Και μ' αρέσει που πλησιάζει όμως και το Village, που είναι μια μέρα πριν, που θα είμαστε εκεί και θα περιμένουμε όλο τον κόσμο, δωρεάν είσοδος έξω από το Taekwondo, να τους καλωσορίσουμε και να μάθουμε νέα, να μας ρωτήσουν διάφορα, να κάνουμε stories και ξέρεις, έτσι, καλοκαιρινό vibe.
1: Πάρα πολλά θα γίνουν, να ξέρεις, στο Mad Village. Πριν από αυτό όμως, θέλω να σας πω λίγο κάποια έτσι fun fact. Ήξερες ότι το όνομα Νίξ προέρχεται από τη θεά της νύχτας στην αρχαία ελληνική μυθολογία? Η Νίξ, παιδιά, ήταν μία από τις πιο ισχυρότερες θεότητες. Και τώρα, μιας που σου είπα και το fun fact, να σου πω και το εξής. Νίξ Drop Season, το πρώτο TikTok music talent show από το Mad TV και την Νίξ Professional Makeup. Η Νίξ Professional Makeup, σε αυτό το σημείο να πω ότι ήταν από τις πρώτες εταιρείες που εγώ δούλευα και ήμουνα στο πρώτο team που ανοίξαμε όλα τα καταστήματά της στην Αθήνα, οπότε την ξέρω πάρα πολύ καλά. Μιλάμε λοιπόν για τον μοναδικό διαγωνισμό μουσικής στο TikTok, όπου νέοι καλλιτέχνες δημιουργούν τους δικούς τους στίχους, οι ρήμες και ερμηνεύουν πάνω σε ένα έτοιμο beat και διαγωνίζονται για μια θέση στο talent show του Mad TV και της Nix Professional Makeup. Δεν ξέρω αν το έχετε πετύχει αυτό. Πέρσι είχε γίνει χαμός με αυτό το διαγωνισμό.
0: Ναι, είχε γίνει, το θυμάμαι. Mm-hmm.
1: Οι 20 καλύτεροι θα περάσουν σε μια μοναδική εμπειρία challenges και γυρισμάτων με amazing κριτές, τη Λίλα και το Σταβέντο.
0: Oh.
1: Στην παρουσίαση μοναδική η Λένια Williams. Και ο μεγάλος νικητής θα κερδίσει δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Minos AMI. Κόλλησα. Τραγούδι και βίντεο κλιπ. Η συμμετοχή είναι απλή και μπορείς να δεις όλες τις λεπτομέρειες στο mat.gr κάθετος Nix Drop.
0: Τέλεια. Μπορούμε να πάρουμε κι εμείς μέρος.
1: Είσαι έτοιμη να πας να τραγουδήσεις και να κάνεις με δικούς σου στίχους και ρήμες?
0: Φυσικά, εννοείται είμαι έτοιμη να τραγουδήσω. Τη φωνή μου δεν είναι πολύ καλή.
1: Σε αυτό να ξέρεις, είναι πολύ καλή η Κάτια, by the way. Βγάζει μόνη τη στιχάκια και κάνει ρήμες. Οπότε να τη στείλουμε σε αυτό το talent show.
2: Θα μπορούσαμε.
1: Και εμείς να κάνουμε τα φωνητικά.
2: Γιατί θα γλιτώσουμε σίγουρα αρκετές μέρες γυρισμάτων που θα γυρίσουμε εδώ στα στούντια. Θα γλιτώσουμε Κάτια.
0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα για πολλές, πολλές επιτυχίες και σε πολύ λίγο θα μας πει η Κατερίνα για την πιο δροσιστική και καταπαιδική περιποίηση προσώπου.

0: μπορούσε ο φίλος μου ο Justin Bieber να μου δώσει καλύτερη πάσα από αυτή που μου έδωσε.
1: Δεν καταλαβαίνω. Τι γίνεται στο στούντιο για αρχή. Στο στούντιο.
0: Το σπάσαμε.
1: Το σπάσανε, παιδιά, και το μπιτάκι να είναι η βρυσίδα. Αυτό είναι καταπληκτικό. Πάμε. Ακού, ακού, ακού. Να κάνει κάτι τέτοια. Να μου λέει Beauty and the Beast, βρεχαζί, όχι Beast.
0: Η Κατερίνα τραγούδησε Beauty and the Beast και λέω δεν είναι Beast, είναι Beat. Είμαι, παιδιά, believer πάρα πολύ.
1: Το καταλάβαμε.
0: Το κυλάει στο αίμα μου ο Justin Bieber.
1: Το καταλάβαμε.
0: Θέλω να σα πω όμω ότι μου έδωσε τέλεια πάσα, γιατί άκου τι σου έκανε τώρα σαν ο Justin Bieber.
1: Τι μου έκανε.
0: Τραγουδούσε για το Beauty, γιατί είναι η ώρα για το.
2: Beauty and fashion tips.
0: Δηλαδή σου έκανε πάσο ο Μπίμπερ. Τι άλλο θέλει, κοπέλα μου. Σου έκανε άνοιγμα. Αντί για κάθια σήμερα, σου είπε ο Justin Bieber ότι είναι η ώρα για το beauty.
1: Θέλω ο Μπίμπερ να ηρεμήσει. Δεν θα μα πάρει και τη δουλειά. Έτσι. Να ηρεμήσει λίγο ο Μπίμπερ.
3: Μα δεν θα πουλάγε στην κάθια για να έχει τον Μπίμπερ.
1: Δεν ξέρω, δεν έχω συναναστραφεί με τον Μπίμπερ. Δεν θέλω να λέω μεγάλα λόγια και μετά να έχουμε άλλα. Να το μαζεύουμε. Γιατί και αυτός έχει ένα δεπί, έτσι. Πήγε στο Κουατσέλα και δείχνει άλλα ντάλα της Παρασκευής στο γάλα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, η πιο δροσιστική και καταπραϊντική περιποίηση προσώπου. Ω, ναι, είσαι αυτή τη στιγμή στο beauty tip of the day. Αν λοιπόν το δέρμα σου νιώθει ζεστό, αφυδατωμένο ή ερεθισμένο από τον ήλιο, τι πρέπει να κάνεις. Βάλε την κρέμα σου στο ψυγείο 10 με 15 λεπτά πριν τη χρησιμοποιήσεις. Και αυτό το tip, παιδιά, είναι και για άντρες και για γυναίκες. Ακούτε και εσείς οι άντρες. Μπράβο. Η δροσερή λοιπόν ανάλαφρη υφή θα σου προσφέρει άμεση αίσθηση φρεσκάδας, θα βοηθήσει να μειωθεί η κοκκινίλα στο πρόσωπο και θα κάνει το πρόσωπό σου να δείχνει πιο ξεκούραστο και πιο λαμπερό. Έξτρα tip. Εφάρμοσε την κρέμα σου με απαλές ανωδικές κινήσεις και πίεσε ελαφρά τις παλάμες σου στα μάγουλα για λίγα δευτερόλεπτα. Πίεσε τα έτσι να μπει μέσα το μάγουλο.
0: Άντερε.
1: Με αυτόν τον τρόπο κλειδώνεις καλύτερα την ενυδάτωση και χαρίζεις ένα φυσικό glow στην επιδερμίδα. Αμέ. Και θα σου πω και το τέλειο προϊόν για να το πετύχεις αυτό. Αυτή λοιπόν δεν είναι μια κλασική κρέμα. Είναι η κρέμα Sorbet με βιταμίνη C από την Garnier. Με 6 φορές πιο ανάλαφρη υφή, λιώνει κυριολεκτικά στην επιδερμίδα και απορροφάται στη στιγμή. Χαρίζει 48 ώρες ενυδάτωση με ματ φινίρισμα και ακαταμάχητη λάμψη. Μπόνους είναι ότι έχεις 85 ml και μπορείς να τη βρεις κάτω από 10 ευρώ.
0: Ωραία.
1: Ακριβώς.
0: Τέλειο.
1: Και για να μην ξεχνιόμαστε, τι είπαμε να κάνουμε με αυτές τις κρέμες, να τις βάζουμε στο ψυγείο. Μπράβο. Για extra cooling αίσθηση ή να τις χρησιμοποιήσετε ως τέλειο primer για το μακιγιάζ σας εσείς που κάνετε και τα make-up σας. Νέα κρέμα σορμπέ από την Garnier. Your new skincare crush.
0: Τέλεια. Λοιπόν, όπως ήσασταν συντονισμένοι και ακούσατε τώρα την Κατερίνα, γιατί μας είπε πάρα πολλά beauty tips, σας θέλω και συντονισμένους, γιατί σε λίγο θα παίξουμε παρέα στον αέρα το παιχνίδι που είναι ο συνειρμός μας. Σας δίνουμε τρεις συνειρμούς με δύο λέξεις ο καθένας και εσείς ψάχνετε να βρείτε την τρίτη που ταιριάζει συνειρμικά. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να στείλετε μήνυμα στο Viber 6936-646-656. Εμείς σας πάρουμε τηλέφωνο για να παίξετε και θα μπείτε αυτόματα στην κλήρωση για το διαγωνισμό που έχουμε αύριο. Και τι κερδίζετε? Ένα CD από το καινούριο άλμπουμ της Ελένης Φουρέρα, υπογεγραμμένο από την ίδια, και ένα κόσμο που είναι φτιαγμένο ειδικά για αυτήν.

0: Andrea για τα 6,2 ακούς και είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Πραγματικά, σε πάρει κάποιος τηλέφωνο και σε ακούσει και σε ρωτήσει τι σταθμό ακούς, θα πεις μας Radio 106,2 και συγκεκριμένα θα πεις και εμάς τα κορίτσια στην πόλη. Γιατί εμείς σου δίνουμε την ενέργεια το πρωί. Σε δίνει κανείς άλλος. Άμα δεν στηρίξεις το σπίτι σου, να πέσει να σε πλακώσει.
1: Θα. Ναι. Άμα δεν στηρίξει το σπίτι σου, λοιπόν, θα πέσει να σε πλακώσει. Γι' αυτό κανόνει την πορεία σου, όταν θα σε πάρουν τηλέφωνο. Έτσι, γιατί κάνουν, έτσι γίνονται τα γκάλοπ στο ραδιόφωνο. Ξέρετε, σα παίρνουν τηλέφωνο και σα ρωτάνε. Εσεί θα πείτε, τα κορίτσια στην πόλη αγαπάμε. Τα θέλουμε τα κορίτσια.
0: Μαντρέντι, να πούν και όλο το ραδιόφωνο.
1: Εντάξει, να πούνε και μαντρέντι. Αλλά πρώτα θα πείτε τα κορίτσια στην πόλη. Λοιπόν, αν θέλετε με αυτόν τον τρόπο, εμεί ξέρει τι, σου δίνουμε διάφορα πράγματα εδώ πέρα, καταλαβαίνεις. Σε δελεάζουμε κιόλα να πει τα κορίτσια στην πόλη. Γιατί. Αν θες να ζήσεις την απόλυτη MAD Radio VMA εμπειρία στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ, το MAD Radio 106,2 κάθε ώρα σε κάθε εκπομπή σου δίνει τη δυνατότητα να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Αμέ, τι νόμιζες, επειδή είμαστε sold out στα εισιτήρια, εμείς δεν θα σου δώσουμε την ευκαιρία να μπεις με άλλον τρόπο? Για να βρεθείς λοιπόν μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access, άκου καθημερινά MAD Radio 106,2 και μόλις ακούσεις το ειδικό σήμα. Ναι, στείλε μήνυμα τη φράση MAD VMA με κεφαλαία στο Viber του σταθμού 6936-646-656 και με αυτόν τον τρόπο θα μπει στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση. Α, μην ξεχάσω, η κλήρωση γίνεται κάθε εβδομάδα στην εκπομπή MAD Drive και θα κληρωθούν δύο νικητές που θα κερδίζουν από μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη MAD Radio VMA εμπειρία. Γι' αυτό σε παρακαλώ, συντονίσου και στο MAD Drive με το φίλο μας τον Πέτρο. Τώρα όμως πάμε να συνδεθούμε με το News Bomb για τα τελευταία νέα. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δρίζος. Καλημέρα, Δημήτρη.
2: Καλημέρα σας. Είναι η Δήσε, τίτλους από το newsbomb.gr. Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα αμυντικά πλήγματα κατά του Ιράν ως αντίπεινα για την κατάρρευση ελικοπτέρου Απάτσι και το αδιέξοδο των διαπραγματεύσεων. Πλήθος ερωτημάτων παραμένουν αναπάντητα γύρω από τη διπλή δολοφονία που σημειώθηκε στο Αίγιο με θύματα μία μητέρα και έναν 26χρονο γιο της. Βασικός ύποπτος για δολοφονία είναι ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος γυναίκας, ο οποίος ωστόσο αρνείται κατηγορηματικά ότι έπραξε στο στιγερό έγκλημα. Αμετάβλητο παραμένει το σκηνικό του καιρού, τουλάχιστον μέχρι και σήμερα Πέμπτη, καθώς από αύριο Παρασκευή αλλάζει. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας 32 βαθμούς. Δεν είναι ευχάριστα τα νέα για τη χώρα μας, καθώς σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Δίκτυο Ειρήνης, είναι η 53η πιο ασφαλής χώρα του πλανήτη σε σύνολο 163 εθνών. Στην κορυφή βρίσκεται η Ισλανδία, ενώ στην τελευταία θέση είναι η Ρωσία. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

μένεις στο Mad VMA Village για μια μοναδική εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara για αξεπέραστο μήκος και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα. Έλα να ζήσεις exclusive beauty activations και να απογειώσεις το look σου. Ο Kid live στο Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ. Μην τον χάσεις, 3η 16 Ιουνίου στις 9 το βράδυ.

0: στο mat.gr για όλες τις πληροφορίες. Τα Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ είναι sold out. Ο μόνος τρόπος για να μπεις είναι το Mat Radio 106,2. Κάθε μέρα, κάθε ώρα. Ακού Mat Radio. Ακούσε το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε Viber και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις προσκλήσεις για τα Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
1: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, fan park και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan, επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
0: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία. Ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
5: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr/Fiber.
0: Στα φετινά Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα τσακίρια.

0: Περισσότερη ένταση, φαν και απόλαυση. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιώς 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aeffestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: 6 από την ΔΕΗ. Έλα στο πιο summer booth με την παρέα σου για να ζήσετε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία από τον Κοτσόβολο, παίζοντας top fun challenges που δεν θα σταματάτε να γελάτε και φτιάχνοντας τα δικά σας custom summer δώρα. Καλοκαίρι on air by Κοτσόβολος.
1: Πώς θα σου φαινόταν ένα παιδικό περιοδικό γεμάτο φαντασία, παιχνίδι και καλοσύνη? Ένα περιοδικό που δίνει στα παιδιά φωνή, χώρο και χαμόγελο. Ταυτόχρονα υποστηρίζει ανθρώπους που βρίσκονται σε μεγάλη ανάγκη, ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν οι ίδιοι τους εαυτούς τους. Αγοράζοντας τη μικρή σχεδία, προσφέρεις γνώση στα παιδιά και δύναμη σε έναν άνθρωπο με κόκκινο γυλαίκο. Ζήτησε έτη από τους ανθρώπους της σχεδίας και βοήθησέ μας να συνεχίσουμε αυτό το υπέροχο ταξίδι. Η μικρή σχεδία κυκλοφορεί.

0: Καλημερούδια, καλημερούδια. Τι κάνετε, βρε? Ελπίζω να έχετε ξυπνήσει, να έχετε πιει το καφεδάκι σας, να έχετε φτάσει ήδη στη δουλειά σας. Είναι 8 και 42. Πια φτάνει. Δηλαδή, κανεί. Με τι, μόνο εμείς θα ξυπνάμε νωρίς. Είμαστε λοιπόν τα κορίτσια στην πόλη. Ακούτε Mad Radio 106,2 και έχω τη βρυσίδα απέναντί μου που είναι λίγο. Έχει μια ξύνια μέσα
1: της. Πονάει το γόνατό μου γι' αυτό.
0: Έπαθε λοιπόν, γόνατο τώρα.
1: Έκανα
0: και θες να πας και πόλεμο εσύ. Με το γόνατο.
1: Εγώ θέλω να πάω πόλεμο. Εσύ με έστειλες με το ζόρι και σου είπα εντάξει, ξέρω.
0: Παιδιά, να ξέρετε πριν. Στο backstage που εσείς δεν ακούτε.
1: Ακούσανε το news bomb που είπανε για το, ναι, για την Ελλάδα.
0: Είπε ρε παιδί, ναι, μου το news bomb ότι είμαστε 53η στην κατάταξη της safe zones, ας πούμε,
2: από ειρηνικές χώρες.
0: Από ειρηνικές χώρες. Και της είπα της Βρυσίδας, για φαντάσου να πάμε πόλεμο. Και της λέω, Βρυσίδα, εσύ θα είμαστε το twin, τα κουνελάκια. Και λέει, εγώ είμαι πάρα πολύ άγρια, κάνω πολύ καλή κατακιά. Και της λέω, ναι, θα είσαι πολύ τρομακτική, ειδικά με ένα όπλο. Θα κάνεις πιου.
1: Ναι, αλλά τώρα άλλο εγώ θέλω να σου πω. Και μου είσαι πει άλλο funny story.
0: Λοιπόν,
1: θέλω να σου πω τα αρχικά του σεξ.
0: Οπα.
1: Να ξέρεις τα αρχικά του σεξ.
0: Είμαστε πρωινή εκπομπή, έτσι.
1: Ναι, εντάξει, λοιπόν. Άκου. Σηκώθηκα.
0: Ναι.
1: Έφαγα. Ξανακοιμήθηκα. Καλό.
0: Αυτό είναι το καλοκαίρι μου εμένα. Είναι ακριβώς αυτό. Άρα εγώ το καλοκαίρι μου θα κάνω σεξ.
1: Ναι, σηκώθηκες, έπαιξες, ανακοιμήθηκες.
0: Αυτό θα κάνω το καλοκαίρι μου. Εγώ όμως θα σου πω τα αρχικά της ECOMED, Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Οπτιοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας. Σας προσκαλούμε λοιπόν να ζήσετε από κοντά τη μαγεία των MAD VMA Village. Ναι, εκεί θα βρίσκεται το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Οπτιοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας για να σας ταξιδέψει στον κόσμο του σινεμά. Στο περίπτερο του ECOMED θα γνωρίσετε τη μαγεία του κινηματογράφου, θα μάθετε και τις μεγάλες παραγωγές που γίνονται στη χώρα μας και φυσικά θα ανακαλύψετε περισσότερα για τη μουσική πίσω από την εικόνα. Και μην ξεχνάτε, φέτος στα MAD Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ έρχεται η νέα κατηγορία καλύτερο τραγούδι ταινίας Host by ECOMED MAD Video MAD VMA Village, εκεί που η μουσική συναντά το σινεμά.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Εγώ ήθελα να συνεχίσω να κάνω μπαμ μπαμ μπιραμ μπαμ μπαμ μπαμ μπαμ. Όχι, δεν μας αρέσει.
1: Καταπληκτικά.
0: Καταπληκτικά όταν
1: τρομακτικότατη είσαι, Ρυσίδα μου.
0: Θέλω και εγώ ένα βραβείο στα μάτια με.
1: Θα σου δώσω το βραβείο της πιο κακιάς.
0: Της πιο κακιάς.
1: Της πιο τρομακτικής θα σου δώσω το βραβείο. Ναι, ναι, αυτό.
0: Λοιπόν, εμείς παίζουμε τώρα με την Κατερίνα, αλλά δεν είναι η ώρα που παίζουμε εμείς, είναι η ώρα που παίζετε εσείς. Οπότε θα πάρουμε τηλέφωνο έναν ακροατή για να παίξει το παιχνίδι μας συνειρμό.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, έχουμε.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Πώς σε λένε,
2: Δημήτρη.
1: Γεια σου, Δημήτρη. Πού σε πετυχαίνουμε,
2: στο σπίτι μου, στην Αγία Παρασκευή.
1: Δεν δουλεύουμε σήμερα.
0: Είχα σπίτι στο χολαργό που λέω.
2: Αλλά αργότερα.
1: Μια χαρά. Οπότε έχεις χρόνο να παίξεις μαζί μας.
2: Ακριβώς.
1: Έχεις καταλάβει το παιχνίδι.
2: Αν κατάλαβα, λέμε δύο λέξεις και ψάχνω να βρω την τρίτη, η οποία πρέπει κάπως να κολλάει.
0: Μπράβο, ναι, μπράβο, αυτό είναι το παιχνίδι.
1: Αυτό ακριβώς. Οπότε είσαι έτοιμος για να ξεκινήσουμε.
2: Ναι.
1: Ωραία. Θα σου πω τον πρώτο συνειρμό. Ζεστός, κρύος, ίσον. Τι είναι
2: καφές.
1: Και...
0: Μπράβο! Μπράβο, Δημήτρη!
1: Δημήτρη, κατευθείαν, εγώ σκέφτηκα άλλα 15 πράγματα.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Μπράβο,
1: δεν ξέρω τι.
0: Πολύ καλή
1: Δημήτρη,
0: στο
1: σοκ. Έχω πάθει σοκ.
0: Ρε Κατερίνα, τι δεν μπορεί να σκέφτηκες, πες μου. Σκέφτηκα. Ας αυτούς με μετά, δεν πειράζει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το άλλο συνειρμός είναι τζιν και φόρμα. Ίσον.
2: Παντελόνι.
0: Μπράβο, Δημήτρη.
1: Δημήτρη.
0: Μπράβο. Είσαι μπράβο. Πάρα πολύ καλός.
1: Είσαι to the point. Και να ξέρεις ότι μπήκες και αυτόματα και στην κλήρωση για τον διαγωνισμό της Παρασκευής. Οπότε σε θέλω συντονισμένο και την Παρασκευή, αύριο δηλαδή, για να δεις μήπως είσαι τυχερός. Και πάμε να πούμε και την τρίτη, τον τρίτο συνειρμό μας.
2: Πάμε.
1: Εισιτήρια λιμάνι ίσον.
2: Πλοίο.
0: Καλά, εντάξει. Δημήτρη,
1: εγώ φαντάζομαι
0: τον
1: Δημήτρη
0: που έχει παίξει ποτέ αυτό το παιχνίδι.
1: Να ξέρεις, φαντάζομαι τον Δημήτρη σε έναν καναπέ, φοράει γυαλιά και είναι τύπου.
0: Thug life.
2: Χάσαμε λίγο, διότι είμαι σε γραφείο μπροστά σε υπολογιστή.
1: Ναι.
2: Κανονικά φοράω γυαλιά πρεσβειοποιές, αλλά δεν τα φοράω τώρα αυτή τη στιγμή.
1: Δημήτρη, είσαι το thug life μας. Με ούτε ένα δευτερόλεπτο τάκ πετούσε κατευθείαν. Ήταν λες και τα διάβαζε από μέσα.
0: Κάτι πιντεί ο Δημήτρης.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας.
0: Γεια σου, Δημήτρη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Bye. Αφού λοιπόν παίξαμε και διασκεδάσαμε, θα ακούσετε τις επιτυχιάρες μας τώρα και σε πολύ λίγο θα έχουμε την juicy συζήτηση που είναι. Είναι πιο δύσκολο να ξεχάσεις κάποιον ή να ξεχάσεις όσα ένιωσες? Στείλε μου στο Viber, σε παρακαλώ, 6936 646 656, να μου πεις τι είναι πιο δύσκολο. Mad VMA.

0: Καλημέρα, καλημέρα από Mandra 106,2 από τα κόρισια στην πόλη που είμαστε 7 με 10 το πρωί εδώ μαζί σου καθημερινά. Δεν ξέρω αν μας ακούς όλη την ώρα από το πρωί από τις 7 η ώρα, αλλά έχεις χάσει τρομερά πράγματα. Καλά, εντάξει Κατερίνα, δεν είναι η ώρα να ρουφήξεις τον καφέ σου, μωρό.
1: Να μην τους δώσω ένα κιού για να πιούνε μια γουλίτσα.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Να. Για πες τι έχουμε τώρα.
1: Έχουμε juicy conversation και είναι πιο δύσκολο να ξεχάσεις κάποιον ή να ξεχάσεις όσα ένιωσες. Θα ήθελα να μου στείλετε την άποψή σας τώρα όσο η ώρα συζητάμε εμείς αυτό στο Viber του σταθμού 6936-646-656. Όμως θέλω να δώσω την μπάσα στην Ιωάννα και να μας πει. Είναι πιο δύσκολο να ξεχάσεις κάποιον ή να ξεχάσεις όσα ένιωσες, Ιωάννα μου.
2: Άκου λίγο. Θεωρώ ότι είναι πιο δύσκολο να ξεχάσεις όσα ένιωσες. Γιατί?
0: Όχι.
2: Για να τέλειωσε. Εγώ θα σου πω πώς το βλέπω.
1: Άστι να μιλήσεις.
2: Για να τέλειωσε. Οκ, υπήρχε λόγος που τέλειωσε. Και είναι πολύ ψυχικό το θέμα. Εγκεφαλικό το θέμα.
1: Εγκεφαλικό, οπότε λες. Οπότε ναι. Είναι πιο δύσκολο να ξεχάσεις τα συναισθήματά σου.
2: Ναι. Α, τα συναισθήματα που σου έφερνε ο άνθρωπος.
1: Okay. Εσύ λες για τον άνθρωπο.
0: Περίμενε. Είναι πιο δύσκολο να ξεχάσεις κάποιον ή να ξεχάσεις. Τα όσα ένιωθες με τον καιρό που περνάνε δεν τα
1: μαλακώνουν
0: και δεν μπορεί να τα ξαναβγάλεις στην επιφάνεια. Μπράβο. Είναι πιο δύσκολο να ξεχάσεις κάποιον γιατί το αν τον δεις είναι να υπάρχουν πλέον στα social media. Παντού τον βρέπεις.
1: Και τον μπλοκ.
0: Μπράβο. Και μπλοκ να τον κάνεις. Μετά μπορεί κάποια στιγμή η ζωή να σου ξαναφέρει μπροστά σου.
1: Πώς?
0: Δηλαδή είναι δύσκολο να τον ξεχάσεις γενικότερα. Mm. Σαν τη ζωή σου. Το γνώρισες. Τέλος. Υπάρχει στη ζωή σου. Ό,τι και να σου έχει κάνει.
1: Αυτό μου θυμίζει ένα έργο, μια ταινία που ήταν The Eternal Sunshine of a Spotless Mind. Που πηγαίνανε.
0: Που είχε και κάνει αμνησία.
1: Ναι. Και διαγράφανε από το μυαλό συγκεκριμένα τα άτομα.
0: Τα άτομα.
1: Οπότε δεν θυμόσουν και μετά ξεχνούσες και τα feelings.
0: Μπράβο.
1: Γιατί δεν είχες την εικόνα του ατόμου, δεν υπήρχαν και τα feelings.
0: Εκεί ήθελα να καταλήξω. Άρα πιο δύσκολο είναι ξανά να ξεχάσεις κάποιον, όχι τα συναισθήματα. Τα συναισθήματα αλλάζουν. Γιατί με τον καιρό μπορεί να πεις ωραία αυτά που ένιωσα, αλλά δεν τα νιώθω πια αυτά που ένιωθω με τον άνθρωπο.
1: Εδώ πέρα πάντως στο TikTok, να ξέρεις, μου λένε όσα ένιωθες. Συμφωνούν εδώ πέρα με τη φίλη μας την Ιωάννα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εντάξει, βέβαια, έχει μια άλλη λογική. Εντάξει, κανείς δεν είναι τέλειος αυτή τη ζωή. Η βρυσίδα μου σαν εμάς τις δύο. Κατάλαβες.
0: Ναι, ξέρω. Σταμάτα.
1: Τέλος πάντων, μην πάτε πουθενά γιατί σε πολύ λίγο θα έχουμε πολλά νέα, θα έχουμε hot θέματα. Θα έχουμε πολύ κουσκούς, μείνετε συντονισμένοι σας παρακαλώ.
3: Mandra 106,2. Τραγουδάς, ραπάρεις, γράφεις τι

Δήλωσε συμμετοχή. Ένα δισκογραφικό συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal, ένα τραγούδι και ένα βίντεο κλιπ περιμένουν το μεγάλο νικητή. Leaks Drop Season 2. Το νέο drop της Ελλάδας ξεκινάει εδώ.

0: Κορνέτο Max με δίσκο τζαντούια στην κορυφή και το κλασικό σοκολατένιο τελείωμα και πολλά ακόμα. Ελάτε να κάνουμε τη ραδιά αξέχαστα δροσερή. Γίνε ο μουσικός διευθυντής του Madridio 106,2 και κέρδισε σούπερ δώρα. Μπες στο mad.gr, βρες το ειδικό banner, ακολούθησε όλα τα βήματα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για τα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ.
1: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
2: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
1: Μπράβο!
3: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
2: Okay, τώρα μιλάς LinkedIn Post.
4: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
5: Η Fanta παρουσιάζει

0: Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Όλυμπος, τραγιστό γιαούρτι 1 κιλό, μόνο 3,71. Αλλά και καρπός, φυτικά ροφήματα και επιδόρπια σε χρυσές τιμές. Χρυσελιά, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 8,30. Τράτα τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Οι πιο αστείες δικαιολογίες που έχουμε πει. Έρχομαι. Δεν έχεις ξεκινήσει. Το είδα τώρα. Το είδες χθες. Δεν το έστειλε το κινητό. Το κινητό έμπλεξε. Στα διαμαντάκια ακούμε τις δικαιολογίες που μας έσωσαν ή μας έκαψαν. Καθημερινά στο MAD TV, παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια, γιατί όλοι έχουμε μια δικαιολογία στο τσεπάκι.
3: Σας προσκαλούμε να ζήσετε από κοντά τη μαγεία του MAD VMA Village. Εκεί θα βρίσκεται και το ελληνικό κέντρο κινηματογράφου, οπτικοακουστικών μέσων και δημιουργίας για να σας ταξιδέψει στον κόσμο του σινεμά. Στο περίπτερο του ECOMED θα γνωρίσετε τη μαγεία του κινηματογράφου, θα μάθετε για τις μεγάλες παραγωγές που γίνονται στη χώρα μας και φυσικά θα ανακαλύψετε περισσότερα για τη μουσική πίσω από την εικόνα. Και μην ξεχνάτε, φέτος στα MAD Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ έρχεται η νέα κατηγορία «Καλύτερο τραγούδι ταινίας» και OST by ECOMED. MAD VMA Village. Εκεί που η μουσική συναντά το σινεμά.
4: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
5: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
6: Λεόντιος και Λένα, του Γκέωργ Μπίχνερ.
7: Μια τραγικομωδία.
6: Ή και όχι.
7: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
6: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
7: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Θέατρο 104.
6: Παίζουν Αλεξάνδρα Όσπιτση,
7: Λιδία Στέφου,
6: Βασίλης Τσαλίκης,
7: Μιχάλης Ψαλίδας.
6: Σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
7: Εισιτήρια στο more.com.
4: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: και ψήφισε. Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Coldplay. Κάποιοι τυχεροί τους είδαν και στο θέατρο Ηρώδου του Αττικού.
3: Φαίνομαι και λίγο στο βίντεο, Κατερίνα.
2: Στην τρίτη θέση.
4: Πολύ μπροστά.
2: Τους είχα βάλει τρικλοποδιά όλους.
4: Η τηλεόραση τραβάει όλη την προσοχή. Το υπνοδωμάτιο δεν είναι σαλόνι.
2: Σωστό, αλλά εγώ θέλω να έχω παρέα το βράδυ. Και λήψη παρέας βλέπω τηλεόραση.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κάποια. Φρυσίδα Κατερίνα. Mad Morning. Mad Morning. Mad Morning. Στο νέο πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
4: Καλημέρα, καλημέρα από τα κορίτσια στην πόλη. Αν ο καφέ σου δεν έχει δράσει ακόμα, μην ανησυχείς, μην ανησυχείς. Ούτε σε εμάς έχει δράσει. Σήμερα θα είμαστε παραγωγικοί, οργανωμένοι και ήρεμοι. Ή τουλάχιστον θα προσπαθήσουμε. Ακούτε Mad Radio 106,2 και είμαστε η Κατερίνα Πευθύτση.
5: Και η Βρυσίδα Ανδριώτου σήμερα. Γιατί άλλες φορές έχουμε και την Κάτια Νεκταρίου. Μέσα αυτή την ώρα λοιπόν θα μάθεις ποιο ζώδιο δεν πρέπει να παίρνεις μαζί σου σε κάμπινγκ. Είναι νόμος. Μην το πάρεις ποτέ. Επίσης, σου πούμε 5 από τις πιο τρελές στιγμές NBA στην ιστορία του.
4: Επίσης, μέσα σε αυτή την ώρα θα έχουμε το group therapy που όλοι μαζί παρέα θα συζητάμε για το φοβόμαστε περισσότερο να αποτύχουμε ή να μην προσπαθήσουμε ποτέ. Και θα σας αφήσουμε φυσικά με το λατρεμένο σας quote of the day, με τη φράση που θα σας συντροφεύει όλη την ημέρα σας. Γι' αυτό, τροφή για σκέψη, μείνετε μαζί μας.

0: Δεν τρέπεσαι.
1: 1% λέει. Δηλαδή, γιατί με την μπουκιά.
0: Α, μπορεί να μην ανοίξει το μικρόφωνο.
1: Δεν τρώω, να ξέρετε. Γιατί είμαι με ένα γκούρι όλη μέρα, εγώ, να ξέρετε. Απλά
0: πω, ψεύτρα, πλήρω να τρώει την τρόπιτά μου.
1: Το αγκουράκι.
0: Α, την τρόπιτα που έφερα την έφαγε, όχι. Στο σάφισε. Όχι, δεν την έφαγε.
1: Ωραία, παιδιά, εδώ είμαστε από ό,τι καταλαβαίνετε μία παρέα. Σαν να είμαστε σε ένα κάμπινγκ, νιώθω. Και μια που είπα κάμπινγκ, να σα πω ότι τώρα ήρθε η ώρα για να ανοίξουμε το.
0: Ωραία, κατάφυγε τώρα, ηρέμησε. Λοιπόν, ακούστε τι βρήκα στο mat.gr. Έχει ποιο ζώδιο δεν πρέπει ποτέ να πάρει μαζί σου για κάμπινγκ. Ποιο ζώδιο είναι αυτό? Ο Παρθένος. Παιδιά, του λες πάμε για φύση και ακούει πάμε να αγχωθώ χωρίς WiFi.
1: Πάμε να αγχωθώ τελεία.
0: Τελεία. Καλά, αυτό είναι γενικότερα εσύ. Θα κάνει έλεγχο στη σκηνή, παράπονα για τα έντομα.
1: Καλά,
0: report για το χώμα.
1: Ναι.
0: Λίστα με όσα πήγανε λάθος.
1: Εννοείται.
0: Γενικότερα, κάμπινγκ για τους άλλους, ναι, είναι περιπέτεια. Κάμπινγκ για τον Παρθένο είναι επιθεώρηση εγκαταστάσεων.
1: Να πω λίγο κάτι σε αυτό το σημείο.
0: Άντε, σε ακούω.
1: Αν θέλεις να ξέρεις, εγώ κάνω κάμπινγκ, εντάξει,
0: ναι,
1: πάρα πολύ συχνά.
0: Και σε τροχόσπιτο.
1: Όχι, όχι, όχι. Δεν κάνω γκλάμπινγκ. Το γκλάμπινγκ, πώς το λένε, κάνω κάμπινγκ κανονικό, που δεν έχει ούτε τουαλέτα.
0: Okay.
1: Αλλά... Άμα δεις τη σκηνή μου είναι σαν το σπίτι της Polly Pocket. Μπαίνεις μέσα, έχει μέχρι και κουρτινάκια. Παίρνω πετρούλες, τις βάζω και κάνω τραπεζάκια.
0: Άρα κάνεις ειδικό σπίτι.
1: Χώρο. Ναι.
0: Με λίγα λόγια, κάπως έτσι είναι η μισόρτη που μπαίνουν στην Ελλάδα. Κάπως έτσι μένουνε.
1: Λοιπόν, να ξέρεις, εγώ κάνω σπίτι και κάνω και γύρω-γύρω από τη σκηνή. Περιφράζω το χώρο μου, τον προσωπικό βάζω πετρούλες, κάνω μονοπάτι για να βγαίνει
0: στη. Εσύ μια μέρα χτίζεις σπίτι για να κάνεις κάμπινγκ.
1: Ναι.
0: Μια μέρα
1: εγώ τη μία μέρα φτιάχνω τη σκηνή.
0: Όχι να ζω με κάμπινγκ, αγάπη μου, τρεις. Όχι, δύο. Τη μία τη χτίζω.
1: Εμία χτίζω τη σκηνή και το χώρο που θα κάνω τα κακάκια μου.
0: Α, τι ωραία. Καλημέρα, Κατερίνα.
1: Καλημέρα. Απλά συγγνώμη τώρα. Στο κάμπινγκ δεν πάτε για τουαλέτα.
0: Πρέπει να το συζητήσουμε εδώ.
1: Ωραία, απλά θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι μπορείς να φτιάξεις τεχνητή τουαλέτα στο κάμπινγκ, βρεχαζούλια.
0: Ναι,
1: καταλαβες. Μην πάτε να κάνετε την business σας εκεί.
0: Πάντων.
1: Ναι, αυτό.
0: Ας αφιερώσουμε τα τραγούδια.
1: Λοιπόν, αμέσως τώρα το Getaway και σε λίγο ανοίγουμε τις καρδιές μας με το Group Therapy και με την απορία μας για σήμερα. Φοβόμαστε περισσότερο να αποτύχουμε ή να μην προσπαθήσουμε ποτέ? Στείλτε μας μήνυμα την άποψή σας στο Viber του σταθμού 6936 646 656 και μπες έτσι στην παρέα μας.

0: στον 6,2. Ναι, είμαστε εμείς. Τα κορίτσια στην πόλη σου είναι εδώ να σε ενταχταρίσουν μέχρι να πάει. Ναι, μέχρι να πάει η ώρα για να πάτε στις δουλειές σας, μέχρι να πάει η ώρα να αφήσετε τις δουλειές σας. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, ανάλογα που βρίσκεστε και τι δουλειά κάνετε και αν δουλεύετε. Ήρθε η ώρα όμως τώρα για να ανοίξουμε τις καρδιές μας και να μοιραζόμαστε όλα αυτά που μας απασχολούν, γιατί ήρθε η ώρα για τα Group
1: Therapy. Και η ερώτηση σήμερα ήταν: φοβόμαστε περισσότερο να αποτύχουμε ή να μην προσπαθήσουμε ποτέ? Τι φοβάσαι περισσότερο?
0: Να μην προσπαθήσω ποτέ, εγώ φοβάμαι, παιδιά, περισσότερο. Ναι, δηλαδή, άμα μπω στη διαδικασία να φτάσω να πω ότι δεν θα προσπαθήσω να το κάνω αυτό, εκεί είναι ότι φοβάμαι ότι θα έχω αποτύχει. Γενικά μου αρέσει να ρισκάρω πάρα πολύ στη ζωή μου και αυτό μόνο θετικά πράγματα μου έχει φέρει πίσω, ακόμα και αν τα ρίσκα που έχω πάρει δεν είναι καλά πολλές φορές. Μαθαίνω όμως μέσα από αυτά και γίνομαι καλύτερη.
1: Νομίζω πως έχεις δίκιο. Το να μην προσπαθήσουμε ποτέ είναι αυτό που πρέπει να μας φοβίζει περισσότερο από το να προσπαθήσουμε και τελικά να αποτύχουμε. Γιατί δεν έγινε και κάτι να αποτύχεις, έτσι.
0: Η αποτυχία μας είναι μάθημα, παιδιά.
1: Μπράβο. Είναι μάθημα. Υπάρχει... και μας δείχνει. Και...
2: υπάρχει ένα ρητό που λέει, δεν το λέω εγώ, το λένε εκατομμυριούχοι κτλ. Που λέει ότι αν δεν προσπαθήσεις, ουσιαστικά έχεις ήδη αποτύχει, γιατί δεν έχεις κάνει τίποτα. Είναι χειρότερο από την αποτυχία.
1: Έτσι είναι, όταν κάνεις παρέα με εκατομμυριούχους, Ιωάννα μου, ξέρεις τα ρητά τους.
0: Τα ξέρω. Τώρα, να ξέρετε, όποιος θέλει να μάθει και άλλα τέτοια tips, να μπείτε να ακολουθήσετε την Ιωάννα Ντουράν, γιατί έχει πολλές κλίκες με εκατομμυριούχους, έτσι. Α, επίσης να σου πω και το άλλο. Μπορείς να γίνεις ο μουσικός διευθυντής του Mad Radio 106,2, δηλαδή τι, εκατομμυριούχος και ζει. Και να κερδίσεις σούπερ δώρα. Μπες λοιπόν στο mad.gr, βρες το ειδικό banner και ακολούθησε όλα τα βήματα για να μπεις και στην κλήρωση και να κερδίσεις δύο διπλές προσκλήσεις για τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

0: Καλημέρα, καλημέρα, Μάντρε, το 106,2 ακούς και εύχομαι να είσαι καλά αυτή τη στιγμή, όπου και να είσαι, να αν έχει κίνηση δεν πειράζει, έχεις βάλει τον καλύτερο σταθμό να σου φτιάξει τη διάθεση μέσα στο αμάξι και να σου πω ότι έχει πάρα πολύ καλό καιρό έξω και θυμίζει πραγματικά, όχι θυμίζει, έχει φτάσει το καλοκαίρι, θυμίζει όμως, ξέρεις, μια στιγμή που εσύ θα ήθελες να σου στην παραλία, στη θάλασσα, με ένα κοκτέιλάκι και κάπως έτσι να σου πω ότι κάθε καλοκαίρι έχουμε και τα Mad VMA Awards, ε!
1: Κορυπομονώ
0: πάρα πολύ
1: να ξέρεις,
0: αυτό.
1: Να ξέρεις, ένα μαγαζί πρέπει να μου κάνει Golden Pass και να έχω και ένα κόκκινο χαλί όταν μπαίνω μέσα και αυτό είναι ο Κοτσόβολος.
0: Ισχύει.
1: Έχω δώσει το νεφρό μου εκεί πέρα και αυτό το καλοκαίρι ο Κοτσόβολος γιορτάζει όπως πρέπει και θα είναι μαζί μας 16 και 17 Ιουνίου στα Mad VMA με το πιο Summer Booth. Θα σε περιμένει εκεί με την παρέα σου για να ζήσετε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία παίζοντας fun challenges και φτιάχνοντας τα δικά σας custom summer δώρα. Ανυπομονώ να δω τι δώρα είναι αυτά, γιατί θέλω κι εγώ. Καλοκαίρι on air by Κοτσόβολος.
0: Καταπληκτικά. Όλοι θα είμαστε εκεί. Εσύ θα λείπεις? Όχι, φυσικά. Μείνετε λοιπόν τώρα μαζί μας, γιατί εδώ ακούτε τα καλύτερα τραγούδια από το Mad 106,2 για περισσότερη μουσική, περισσότερη ενέργεια και εμείς τα λέμε σε πολύ λίγο.

0: Καλημέρες όμορφες, καλημέρες Μάντε Radio 106,2. Τα κορίτσια στην πόλη σου είναι εδώ να σε νανουρίσουν, ξέρεις.
1: Όχι, λες, καλά,
0: να σε ξυπνήσουμε, βρε, είμαστε εδώ. Και να σου δώσουμε θετική ενέργεια για να πάει η μέρα σου ακόμα πιο όμορφα. Παιδιά, δεν ξέρω, σήμερα η ώρα περνάει πάρα πολύ γρήγορα. Δεν ξέρω τι έχει, έχει μια μαγεία ο χρόνος σήμερα. Είναι 9:24 ήδη, δηλαδή πάει.
1: Ναι, 10 ώρα τελειώνουμε.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, ξέρεις όμως γιατί. Μάλλον γιατί ανυπομονείς για τα Mad Video Music Award 2026 από τη ΔΕΗ.
0: Ανυπομονώ.
1: Που είναι την άλλη εβδομάδα. Και να σου πω κάτι άλλο, είναι sold out. Αλλά η εμπειρία το MAD VMA ξεκινάει νωρίτερα και είναι ανοιχτή για όλους. Στις 16 και 17 Ιουνίου έλα στο MAD VMA Village Festival από τη ΔΕΗ, στο εξωτερικό χώρο του Taekwondo, με ελεύθερη είσοδο. Σε περιμένουν meet and greets με καλλιτέχνες, creators, influencers, food court, παιχνίδια, activations, δώρα και πάρα πολλές εκπλήξεις. Εκεί θα είναι και το MAD Radio 106,2 και τις δύο ημέρες και θα εκπέμπει ζωντανά. Την Τρίτη όμως 16 Ιουνίου ετοιμαστείτε να γνωρίσετε τον Ακύλα στις 6. Γιατί ο Ακύλας στο booth της ΔΕΗ θα είναι εκεί πέρα και θα σας περιμένει από τις 7 μέχρι και τις 9. Έρχονται Mad Viral Creators που είμαστε εμείς αυτοί και άλλοι πάρα πολύ εννοείται για φωτογραφίες, stories, content, moments. Ενώ στις 9 η ώρα θα ξεκινήσει και η συναυλία με τον Kid. Mad VMA Village Festival από τη ΔΕΗ. Δύο μέρες free full Mad VMA vibes εμπειρία. Μπες στο mad.gr για όλες τις πληροφορίες.
0: Τώρα όμως θέλω να πάρεις και άλλες πληροφορίες και πάμε να συνδεθούμε με το News Bomb για τα τελευταία νέα. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δρίζος. Καλημέρα, Δημήτρη.
2: Καλημέρα σας. Είναι η ειδήσια τίτλους από το newsbomb.gr. Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα αμυντικά πλήγματα κατά του Ιράν ως αντίπεινα για την κατάρρευση ελικοπτέρου Απάτσι και το αδιέξοδο των διαπραγματεύσεων. Πλήθος ερωτημάτων παραμένουν αναπάντητα γύρω από το διπλό φωνικό που σημειώθηκε στο Αίγιο με θύματα μία 54χρονη μητέρα και τον 26χρονο γιο της. Βασικός ύποπτος για δολοφονία είναι ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος γυναίκας, ο οποίος ωστόσο μέχρι αυτή τη στιγμή αρνείται κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή στο έγκλημα. Αμετάβλητα τουλάχιστον και σήμερα θα παραμείνουν τα καιρικά, καθώς το σκηνικό του καιρού θα παραμείνει ίδιο μέχρι την Παρασκευή. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές έως και τους 32 βαθμούς. Καθόλου ευχάριστα δεν είναι τα νέα για τη χώρα μας, καθώς σύμφωνα με το Παγκόσμιο Δίκτυο Ειρήνης, είναι η 53η πιο ασφαλής χώρα του πλανήτη στο σύνολο 163 εθνών. Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Ισλανδία, ενώ στην τελευταία θέση φυσικά βρίσκεται η Ρωσία. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μια ώρα.
3: Ο Kid live στο Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ. Μην τον χάσεις, 3η 16 Ιουνίου στις 9 το βράδυ.

Ιουνίου. Μπε στο mat.gr για όλες τις πληροφορίες. Βρε καλώς τους Super Host στη πιο summer's παρέα των Mat Video Music Awards 2000.

0: Plus.gr. Στις 16 και 17 Ιουνίου σε περιμένουμε στο Mad VMA Village για να μπεις στην cool διάσταση του N1 Casino. Έλα να ζήσεις τη διασκέδαση αλλιώς, με ρυθμό, ενέργεια, χαμόγελα και δώρα από άλλη διάσταση. Πέρασε από το περίπτερό μας, φωτογραφίσου στο custom ζωγραφισμένο αυτοκίνητό μας και πάρε το δικό σου N1 Casino δωράκι. N1 Casino. Η εμπειρία περνάει σε άλλη διάσταση.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. What's up? Όλα παίζουν.
5: People have repower. People have repower.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
7: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Dove επιλεγμένα προϊόντα και Ultra Xabuan σε χρυσές τιμές. Ariel Big One κάψουλες σε χρυσές τιμές. Φέρει υγρό πιάτων Max Power 450 ml μόνο 1,92. Σουπλίν μαλακτικά 78 μεζούρες μόνο 4,45. Γαλαξίας.
8: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει 3. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
9: Οι πιο αστείες δικαιολογίες που έχουμε πει. Έρχομαι. Δεν έχεις ξεκινήσει. Το είδα τώρα. Το είδες χθες. Δεν το έστειλε το κινητό. Το κινητό έμπλεξε. Στα διαμαντάκια ακούμε τις δικαιολογίες που μας έσωσαν ή μας έκαψαν. Καθημερινά στο Mad TV. Παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί όλοι έχουμε μια δικαιολογία στο τσεπάκι.

0: χίλια χρόνια θα ζήσει. Ποιος? Τίποτα, κάτι δικά μου.
1: Α, για τον Ντράκουλα.
0: Καλημέρα από τα κορίτσια στην πόλη. Madrid 106,2. Ακούτε και εδώ είμαστε εμείς οι κοριτσάρες που να σου δώσουμε ενέργεια και πολύ γνώση.
1: Αυτή τη γνώση δεν πρέπει να τη χάσουμε τίποτα. Τώρα, σου πω την αλήθεια, είναι και ταιριάζει κιόλας, γιατί παίζει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο μπάσκετ. Δεν θα μιλήσω για αυτό το μπάσκετ, για το NBA. Τώρα, το Σάββατο νομίζω είναι και τελικός. Καλή επιτυχία στις δύο ομάδες. Λοιπόν, άκου. Πέντε από τις πιο τρελές στιγμές NBA στην ιστορία του.
0: Δώστο.
1: Όταν οι φύλαλθοι έχουν χάσει το έλεγχο. Τον έλεγχο. Ναι. Άκου τώρα. Κατάφερε πρώτα, ένας χορευτής εισέβαλε ντυμένος διαιτητής.
0: Αποκλείεται.
1: Κατάφερε να μπει στο παρκέ κατά τη διάρκεια του αγώνα, πριν καταλάβουν όλοι ότι ήταν απατεώνας. Ναι. Και για λίγα δευτερόλεπτα όλοι νόμιζαν ότι άνοιξε στο προσωπικό. Και άρχισε να χορεύει.
0: Ο διαιτητής.
1: Όχι, ο χορευτής.
0: Ναι,
1: ναι,
0: αλλά ρε παιδί μου, στο off the. Δηλαδή, βλέπεις, ας πούμε, εσύ τον αγώνα. Βλέπεις έναν διαιτητή, δεν ξέρεις αν είναι ο διαιτητής ή είναι ο χορευτής. Ναι. Και τον βλέπεις ξαφνικά να χορεύει twerk.
1: Ναι, αυτό.
0: Ωραία.
1: Δεύτερον, ένας φύλαθος που επιτέθηκε σε παίκτη. Το 2004 το περίφανο Malice at the Palace ξεκίνησε όταν το αντικείμενο από την εξέδρα χτύπησε παίκτη. Κάποιο αντικείμενο μάλλον πέταξαν. Τώρα δεν γράφει τι. Μία από τις μεγαλύτερες συμπλοκές στην ιστορία του αθλητισμού.
0: Δηλαδή πέταξε ο άλλος αντικείμενο και βρήκε τον παίκτη στο,
1: ναι,
0: κεφάλι.
1: Στο κεφάλι. Πού τον πότυχε πέρα.
0: Τι στόχο.
1: Κοίτα, είναι
0: είχε
1: και ψηλή. Οπότε έχεις να βρίσκεις, δεν είναι.
0: Βρίσκει. Ναι. Έχεις επιφάνεια.
1: Έχεις επιφάνεια.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, τρίτα. Τρίο. Τρίτο.
0: Άντε, ωραία. Τα έχει πει.
1: Τρίτον.
0: Τίποτα,
1: TikToker που μπήκε στο παρκέ για challenge. Έχουν ξεφύγει οι TikTokers. Σε αρκετές περιπτώσεις οι influencers μπήκαν τρέχοντας στο γήπεδο για προβολές. Οι περισσότεροι κατέληξαν με ισόβιο αποκλεισμό από τα γήπεδα, όχι ισόβιο σε φυλακή.
0: Εντάξει, απλά πάλι καλά, γιατί άμα είναι να μπω σε ένα σανίδι στο παρκέ για να καταλήξω στη φυλακή. Δεν λέει.
1: Αλλά και άλλοι δεν μπαίνουν. Τέλος πάντων. Τέσσερα. Ναι. Φύλαθος κόλλησε πάνω στο ταμπλό. Στο αγώνα NBA, κάποιος κατάφερε να σκαρφαλώσει σε σημείο του γηπέδου, προκαλώντας διακοπή. Οι παίκτες κοιτούσαν από ερμέν αντί για το παιχνίδι.
0: Συγγνώμη, ποιο ταμπλό.
1: Αυτό που μπάσκετ που πετάνε το καλάθι. Αυτό είναι το ταμπλό. Κόλλησε πάνω.
0: Πήγε, κόλλησε ο φύλαθος πάνω στο ταμπλό.
1: Ναι.
0: Τι ήτανε, τσίτα.
1: Τσιτάχ. Λοιπόν, πέντε. Άνθρωπος έκανε πρόταση γάμου μέσα στο γήπεδο χωρίς άδεια. Οι security νόμιζαν ότι ήταν εισβολές και έτρεξαν να τον απομακρύνουν. Η πρόταση όμως έγινε viral για όλους τους λάθος λόγους.
0: Τέλειο αυτό.
1: Λάθος λόγους.
0: Εγώ, να ξέρεις, αν εμένα ποτέ γινόταν πρόταση γάμου από κάποιον. Δεν ξέρω αν
1: ακούει εκεί έξω στο πάρκινγκ.
0: Έτσι θα ήταν η τέλεια πρόταση. Να είναι όλα λάθος.
1: Να είναι όλα λάθος.
0: Θα ήταν η τέλεια. Θα ήταν η δικιά μου πρόταση γάμου.
1: Ναι, ισχύει.
0: Με καταλαβαίνεις. Σε πολύ λίγο λοιπόν θα μιλήσουμε για τα πέντε υπέροχα πράγματα που συμβαίνουν στη φύση. Αμέσως τώρα όμως θα ακούσουμε το Amazing που είναι αφιερωμένο στον Γιώργο από την Ελένη και του εύχεται να έχει μια υπέροχη μέρα στη δουλειά του.

0: Καλημέρα, καλημέρα, Μάντρα 106,2 ακούς και είμαστε κορίτσια στην πόλη 7 με 10 το πρωί μαζί σου. Ούψ, είναι 10 παρά 20 ή παρατέταρτο, οπότε σε λίγο τελειώνει και η εκπομπούλα μας. Αλλά τώρα θέλω να σου πω, όχι εγώ, βασικά η Κατερίνα θέλω να σου πει, τα πιο υπέροχα πράγματα που συμβαίνουν στη φύση.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ένα από τα πιο υπέροχα πράγματα που συμβαίνουν στη φύση είναι ότι τα δέντρα μιλάνε μεταξύ τους.
0: Τέλειο.
1: Το
0: όχι.
1: Μέσα από υπόγεια δίκτυα μυκητών ανταλλάσσουν θρεπτικά συστατικά και πληροφορίες. Οπότε. Μυκήτων. Από
0: ναι.
1: Μύκητες, τέλος πάντων. Ανταλλάσσουν μεταξύ τους θρεπτικά συστατικά και πληροφορίες. Δηλαδή, αν εσύ πας και χτυπήσεις ένα δέντρο. Είναι ναι. Το γρατσουλίσεις ναι, ναι. Ή κάτι. Το δέντρο αυτό θα περάσει την πληροφορία στο επόμενο δέντρο.
0: Και το άλλο δέντρο θα σε χαστοκίσουν το κλαδί.
1: Μπράβο. Και αν σπάσει το κλαδί και πέσει πάνω στο κεφάλι σου, θα πει το δέντρο. Να ξέρει το προηγούμενο που κατούρισε.
0: Βλέπω ότι τα δέντρα έχουν καλύτερο δίκτυο επικοινωνία σε πολλές οικογένειες στο Viber.
1: Ακριβώς.
0: Πιο καλά συνεννοούνται τα δέντρα μεταξύ τους.
1: Ακριβώς. Νούμερο 2, λοιπόν. Υπάρχουν παραλίες που φωτίζονται τη νύχτα.
0: Έλα ρε.
1: Ναι, παιδιά. Αυτή ξέρετε από τι φωτίζεται.
0: Από τι?
1: Από το πλανκτόν. Mm. Είναι αυτό τα κακά τα πραγματάκια που είχε ο Μπόμπος Φουγκαράκης στο πλανκτόν.
0: Ναι,
1: αυτό.
0: Το μικρό.
1: Λοιπόν, αυτό το μικρό είναι ένας μικροσκοπικός οργανισμός που κάνει το νερό να λάμπει έτσι να μπλεδίζει.
0: Τι ωραία, μου αρέσουν
1: ναι,
0: αυτά. Το βλέπω
1: σαν να
0: κλειπάς
1: μέσα ναι, ναι. Σε αστέρια, παιδιά. Είναι πανέμορφα, να ξέρετε. Επίσης, οι πεταλούδες θυμούνται τη ζωή τους ως κάμπιες.
0: Άντε ρε.
1: Ναι,
0: σοβαρά.
1: Γιατί ξέρεις, η πεταλούδα
0: ναι.
1: Είναι ένας οργανισμός ο οποίος ουσιαστικά πεθαίνει και ξαναγεννιέται. Κάπως έτσι είναι το story time mm-hmm. της. Οπότε θυμάται την προηγούμενη της ζωή η πεταλούδα. Παρότι μεταμορφώνονται πλήρως, μπορούν να διατηρήσουν τις αναμνήσεις από το προηγούμενο life experience.
0: Εδώ οι πεταλούδες θυμούνται την παιδική τους ηλικία και εγώ δεν θυμάμαι γιατί μπήκα στην κουζίνα. Ή ποιο παιδικό τραύμα μου είχε δημιουργήσει κάποτε.
1: Ναι. Λοιπόν, νούμερο 4. Οι φάλαινες έχουν τραγούδια που ταξιδεύουν χιλιάδες χιλιόμετρα.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, παιδιά. Η Ντόρη θυμάστε που μιλούσε φαλαινέζικα στο παιδικό.
0: Ναι. Ναι.
1: Αυτά είναι τα τραγούδια από τις φάλαινες, να ξέρετε.
0: Α,
1: αυτός ο ήχος που κάνουν οι φάλαινες είναι τα τραγούδια τους. Που με αυτόν τον τρόπο μεταφέρουν και μηνύματα, να ξέρετε. Η μία φάλαινα στην άλλη που είναι χιλιόμετρα μακριά.
0: Τώρα που πεις μηνύματα, οι φάλαινες στέλνουν μηνύματα χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά και εμείς ακόμα περιμένουμε το διαβάστηκε του γκόμενου.
1: Χάλια τα νεύρα μου. Νούμερο 5. Μετά από μία πυρκαγιά, ορισμένα φυτά ανθίζουν για πρώτη φορά.
0: Αχ, τι ωραία!
1: Ναι. Να ξέρετε, παιδιά, επίσης, ότι το. Πώς το λένε, το.
0: Ο φοίνικας.
1: Το βελανίδι. Το βελανίδι όταν καίγεται
0: ναι.
1: Κάνει πατ ναι. Έτσι και σκάει και πετάει σπόρους για να ξαναφυτευτεί δεντράκι βελανιδιά.
0: Αυτό το ξέρα.
1: Ναι παιδιά,
0: ωραία,
1: δεν το ξέρατε αυτό. Γι' αυτό έχει μηχανισμό έτσι ώστε να μπορεί να ξανααναπαραχθεί.
0: Άρα εδώ ταιριάζει και η απόλυτη φράση το ότι δεν σε σκοτώνει σε κάνει πιο δυνατό.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά σε έκδοση φυτού.
1: Ακριβώς. Αυτά είχα να σου πω.
0: Η φύση λοιπόν κάθε μέρα κάνει πράγματα που μοιάζουν με επιστημονική φαντασία και εμείς ακόμα τσακωνόμαστε στο ίντερνετ για το αν η γη είναι στρόγγυλη. Σε πολύ λίγο θα σου δώσουμε τη φράση που θα συνοδεύει για όλη την ημέρα. Μην πάτε πουθενά.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Νομίζω ότι θα είναι και η τελευταία καλημέρα από εμάς για σήμερα, ναι, παιδιά. Καλημέρα από το Mad Radio 106,2. Ήρθε η ώρα σγά-σγά να κλείσουμε κι εμείς αυτή την εκπομπούλα με μερικές λεξούλες που αρκούν για να σας δώσουν τη δύναμη να συνεχίσετε. Ήρθε η ώρα για το Quote
1: of the Day. Και θα σου πω ότι κάποιος μου είχε πει: είσαι ευγενική με τους λάθος ανθρώπους. Η απάντησή μου, ξέρεις ποια ήταν? Ήταν πάρα πολύ απλή. Η καλοσύνη μου αντιπροσωπεύει εμένα, όχι αυτούς που τη λαμβάνουν. Οπότε να είστε ευγενικοί πάντα, μην αλλάζετε αυτό που είστε για τους άλλους. Αυτό ήταν το quote of the day για σήμερα.
0: Πάρα πολύ ωραίο, γιατί το να είσαι ευγενικός έρχεται και τελειώνει σε εσένα. Δηλαδή για εσένα είσαι ευγενικός πρώτα απ' όλα, ναι, και μετά για τους υπόλοιπους.
1: Δεν μπορείς να αλλάξεις τους άλλους.
0: Εγώ δεν είμαι ευγενική, να
1: εσύ
0: ξέρετε.
1: Είμαι
0: ό,τι μου έρχεται το λέω. Και γι' αυτό σε αυτό το σημείο, αφού δεν είναι εδώ πέρα η
1: Κατιά. Όχι, όχι, δεν θα το πούμε. Γι' αυτό το σε σταματάω εγώ. Και θα το πω πολύ ευγενικά. Κάπου εδώ τα κορίτσια στην πόλη βάζουν μια τελεία. Και ήμασταν μαζί σας, η Βρυσίδα Ανδριώτου.
0: Η Καταρίνα Πευτίτση. Και φυσικά στον ήχο έχουμε τη μοναδική Ιωάννα Ντουράν Ντουράν. Τόσο καλό που το λες και δυο φορές. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο 7 με 10 το πρωί. Και τώρα σας αφήνουμε φυσικά στα χέρια του Γιάννη Τσιμπάνου. Στη μία θα είναι στην παρέα σας η υπέροχη Αντιγόνη Βιντιάδη και στις 4 η Φέη Βόκου.
1: Στις 6 το Mad Drive με τον Πέντρο Τριανταφύλου και την Κατρίνα Ψύχα και στις 9 ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Να έχετε μια υπέροχη ημέρα, κορίτσια και αγόρια της πόλης.
0: Φιλάκια!
1: Φιλάκια πολλά!
2: Mad Radio 106,2. Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Τα Mad VMA είχαν πάντα δυνατή σχέση με την dance σκηνή. Και οι Playmen είναι από τα ονόματα που έχουν γράψει τη δική τους VMA ιστορία. Το 2013 το All The Time με Έλενα Παπαρίζου, Courtney και Risky Kid πήρε το βραβείο καλύτερο video clip dance. Το 2016 το Stand By Me Now με το Χρήστο Μάστορα κέρδισε το Best Dance Video Clip. Και στα acts των VMA, οι Playmen έχουν δώσει μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές dance στιγμές του θεσμού. Από τότε μέχρι σήμερα, το VMA Stage παραμένει το σημείο όπου η pop συναντά την dance ενέργεια. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι κι εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.
3: Γεια!
4: Ποια είσαι εσύ?
3: Είμαι η Το Καλό Επιστρέφει. Εμφανίζομαι κάθε φορά που κάνεις κάτι καλό, όπως όταν ανακυκλώνεις μπαταρίες στον κάδο αφής.
4: Δηλαδή, σε κάθε μπαταρία εμφανίζεσαι?
3: Κάπως έτσι. Ας πούμε πως εμφανίζομαι σε κάθε καλή πράξη. Αλλά με τις μπαταρίες έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση.
4: Ενδιαφέρον.
3: Λοιπόν, τι καλό μπορώ να κάνω για σένα?
5: Το καλό επιστρέφει. Κυριολεκτικά. Από το MAD και την Αφής.
6: Από σήμερα θα σε λένε Ρόμπι. Και θα σε φροντίζουμε για πάντα.
7: Πώς είναι να αγαπάς για μια ζωή?
8: Ήταν τόσο καλή η Ρίτα. Της χρωστάω κυριολεκτικά τη ζωή μου.
7: Πώς μια μικρή πράξη μπορεί να κάνει κάτι μεγάλο?
8: Και εκεί που είχα αρχίσει να νιώθω πραγματικά γεμάτη, ξαφνικά άδειασα.
7: Η Αφής Ανακύκλωση Μπαταριών παρουσιάζει μια μεγάλη ταινία μικρού μήκους για τη δύναμη του καλού, την αγάπη και το περιβάλλον. Που θα κάνει όλους να πιστέψουν ότι...
9: Να είσαι καλή μαζί του. Γιατί τι έχουμε πει?
7: Το καλό επιστρέφει. Δες την ταινία στο tokaloepistrefi.gr και θα πιστέψεις κι εσύ.

0: σε συμμετοχή. Ένα δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Mino CMI Universal, ένα τραγούδι και ένα βίντεο κλιπ περιμένουν το μεγάλο νικητή. Leaks Drop Season 2. Το νέο drop της Ελλάδας ξεκινάει εδώ. Ρυθμός, ένταση και το πιο λαμπερό σου χαμόγελο. Φέτος, στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, η εμφάνισή σου απογειώνεται. Έλα στις 16 και 17 Ιουνίου στο περίπτερο της Colgate και ανακάλυψε το Max White Purple Serum που σου χαρίζει άμεση λεύκανση. Κέρδισε μοναδικά δώρα και νιώσε την αυτοπεποίθηση που σου αξίζει. Colgate Max White Purple Serum. Λάμψε και αυτό το καλοκαίρι.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
3: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta. Μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
4: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
5: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
6: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
4: άλλαξέ το.
6: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
0: Τι κάνει Ανταρκτική στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ? Σε περιμένει στο Cold Spicy Glue του Old Spice στο Mad VMA Village. Έλα να δροσιστείς, να γνωρίσεις το νέο αντιϊδρωτικό Old Spice Cold Spice, να παίξεις παιχνίδια και να γεμίσεις μια απίστευτη φρεσκάδα για μια βραδιά γεμάτη μουσική και χέρια ψηλά. 16 και 17 Ιουνίου στο Taekwondo.
7: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
8: Release Athens 2026, Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Nicky Even the Bad Seeds, Baxter Dury, Anna von Hausburg. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
7: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Radio 106,2.
1: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Θέλεις να ξεκινήσεις γυμναστήριο, αλλά νιώθεις άβολα ή ντροπή?
3: Καταρίνα, ούτε άβολα νιώθω, ούτε ντρέπομαι.
4: Δεν θέλω.
2: Θέλεις και δεν το ξέρεις.
4: Το έχω δοκιμάσει.
3: Δεν θέλω.
4: Τζάμπα μιλάω, έτσι.
2: Εντελώς. Τα αξεσουάρ που βλέπουμε στους πασαρέλες.
4: Εμένα μου αρέσουν οι χειροπέδες.
2: Εσύ αλλού το πας, αλλά δεν θα πέσω στην παγίδα σου. Ένα τσάκι βραχιόλι μπορεί να δώσει προσωπικότητα στο look.
3: Γιατί οι χειροπέδες δεν μπορούν να δώσουν προσωπικότητα και στυλ.
2: Στους φυλακισμένους.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
5: Radio. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες. Καλημέρα σε όλους σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Γεννήστε πάνω στο μικρόφωνο.

Εκεί σας παρέα Gen Zers. Σίγουρα έχετε δει τη νέα διαφήμιση του WhatsApp. Παιδιά, το spot αυτό μιλάει στην ψυχούλα του κάθε Gen Zer, φέρνει τις αγωνίες στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρα, φωτίζει τον τρόπο που η Gen Z γενιά σκέφτεται. Φυσικά το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με νέα υπόσχεση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το spoken word poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι για τη ζωή τους, αλλά και στην δική μας ζωή, όλα παίζουν πραγματικά. Είναι το πρωινό της 5ης, 11 Ιουνίου, η κούραση της εβδομάδας έχει βαρέσει κόκκινο και αν νιώθεις ότι το να απαντήσεις σε άλλο ένα email είναι απλά cringe, σε καταλαβαίνω. Το σουκού όμως είναι ένα βήμα μακριά, μην αφήσεις τα red flags στον γύρο σου να ρίξουν το δικό σου vibe, κάνε skip τα περί τα δράματα, πάρε το παγωμένο σου καφέ και θυμίσου, εσύ είσαι ο main character σήμερα, πάμε με

του Χιούγκελ και του Σόλ, το οποίο ακούμε πολύ δυνατά εδώ στο Mad Radio 106,2. Είναι το πρωινό της Πέμπτης για Σαββατοκύριακο. Είναι τα μυαλά τελείως, ο καιρός δεν αφήνει και περιθώρια αμφιβολίας. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Στους 28 η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και 31-32 βλέπω σε κάποιες περιοχές. Ό,τι πρέπει για βουτιά στη θάλασσα. Όχι, ξέρω, είστε για βουτιά στην κίνηση αυτήν την ώρα. Κάντε υπομονή, ο Κυφισός είναι δύσκολος αυτήν την ώρα. Στην άνοδο από το ύψος της Λένορμαν μέχρι Νέα Ιωνία σημειωτών τα αυτοκίνητα στην Αλεξάνδρα, στην Βασιλή Σοφίας. Βαθιές ανάσες, υπομονή και επιμονή. Θετική ενέργεια πηγαίνει στους υποψήφιους των ΕΠΑΛ που αυτήν την ώρα είναι στα εξεταστικά. Η μάχη των Πανελληνίων συνεχίζεται. Κάντε υπομονή και μετά θα κάνετε πολλές βουτιές. Χρόνια πολλά στον Λουκά, σήμερα την Λουκία, τον Βαρθολομαίο, τον Βαρνάβα, τον Ζαφύρη αλλά και την Ζαφυρία. Χρόνια πολλά και σε εσάς που ενδεχομένως σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Για πάμε με υπέροχο Somber, 12 to 12. Τον αγαπώ εγώ τον Somber πάρα πολύ. Και την μουσική του εννοείται. Είστε στο Mad Radio 106,2.

0: Έρχεται μέσα στο χαμό που γίνεται. Έρχεται και το Nix Drop. Η δεύτερη σεζόν λοιπόν, το πρώτο TikTok Music Talent Show από το Mad TV και την Nix Professional Makeup είναι εδώ. Είναι ο μοναδικός διαγωνισμός μουσικής στο TikTok, όπου νέοι καλλιτέχνες δημιουργούν τους δικούς τους στίχους ή ρήμες και ερμηνεύουν πάνω σε ένα έτοιμο beat. Διαγωνίζονται για μια θέση στο Talent Show του Mad TV και της Nix Professional Makeup. Οι 20 καλλιτέχνες θα περάσουν σε μια μοναδική εμπειρία challenges και γυρισμάτων με amazing κριτές, την Λίλα και τον Σταβέντο. Στην παρουσίαση μοναδική Ηλένια Williams και ο μεγάλος νικητής θα κερδίσει δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Μήνο EMI, τραγούδι αλλά και βίντεο κλιπ. Η συμμετοχή είναι απλή και μπορείς να δεις όλες τις λεπτομέρειες στο mad.gr / Nix Drop. Έλα, για πάμε Nix Droppers, για να βλέπω συμμετοχές, για να γίνει χαμός και φέτος. Πάμε να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξη του newsbomb.gr. Πάμε για ειδήσεις σε τίτλους και αμέσως μετά η Lady Gaga.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Εκτός ελέγχου πάλι κατάσταση στη Μέση Ανατολή, αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν δεύτερο γύρο αεροπορικών επιδρομών στο Ιράν, μετά την προειδοποίηση Τραμπ ότι η Τεχεράνη θα πληρώσει το τίμημα για το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις. Με επιθέσεις στο Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και την Ιορδανία, απάντησε το Ιράν. Νέα άνοδος τιμή του πετρελαίου. Ένα μυστικό που είχε η 56χρονη στο Αίγιο με το γιο της φαίνεται πως ήταν η αφορμή για την εμψυχρό δολοφονία τους από τον Ιταλό σύντροφό της. Ο 65χρονος σκότωσε πρώτα τον 26χρονο και στη συνέχεια τη γυναίκα, ειδοποιώντας τις αρχές 4 ώρες αργότερα. Σημαντική αλλαγή στον καιρό αναμένεται να σημειωθεί από αύριο Παρασκευή. Η χώρα θα βρεθεί υπό την επιρροή βαρομετρικού χαμηλού που θα κινηθεί από τα βορειοδυτικά Βαλκάνια, φέρνοντας έντονη αστάθεια και βροχές σε μεγάλο μέρος επικράτειας. Στις 10 το βράδυ, ώρα Ελλάδος ξεκινά απόψε το Μουντιάλ που διοργανώνεται σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό. Θα είναι το μεγαλύτερο της ιστορίας, καθώς για πρώτη φορά μετέχουν 48 ομάδες χωρισμένες σε 12 γκρουπ των 4. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Ο Kid live στο Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ. Μην τον χάσεις, 3η 16 Ιουνίου στις 9 το βράδυ.

0: δώρα και πολλές εκπλήξεις σε περιμένουν. 16 και 17 Ιουνίου. Μπες στο mat.gr για όλες τις πληροφορίες. Γίνε ο μουσικός διευθυντής του Mad Radio 106,2 και κέρδισε σούπερ δώρα. Μπες στο mat.gr, βρες το ειδικό banner, ακολούθησε όλα τα βήματα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για τα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ. Τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ είναι sold out. Ο μόνος τρόπος για να μπεις είναι το Mad Radio 106,2. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου Mad Radio. Ακούσε το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε Viber και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις προσκλήσεις για τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
1: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Θεία, ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
4: Έβαλα πρωτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club.
4: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
4: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta. Μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
6: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α, η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
0: Στις 17 Ιουνίου στο Taekwondo, τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ φέρνουν το απόλυτο πάρτι και τα Everest είναι στο Mad VMA Village. Έλα να ζήσεις Real Street Food Moments με τη θρυλική παντόφλα των Everest να πρωταγωνιστεί. Γεύσεις, σώσεις, beats και vibes, όλα σε ένα spot. Be there. Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Λίβα Κέι την 5η 11 Ιουνίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
7: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
8: Chris Isaac. Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο ροκαμπίλι κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr, more.com. Με την υποστήριξη του Release Athens.
7: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Αν πίνεις τον καφέ στο γραφείο και κάνεις ατελείωτο swiping στα dating apps χωρίς αποτέλεσμα, μάλλον ψάχνεις σε λάθος μέρος. Σύμφωνα με νέα έρευνα, σχεδόν το 50% των singles προτιμά πλέον να γνωρίζει τον επόμενο σύντροφό του στο σούπερ μάρκετ αντί για τις εφαρμογές γνωριμιών. Οι ειδικοί μιλούν για τη νέα τάση του organic dating, αφού ο κόσμος θέλει να επιστρέψει στις φυσικές γνώριμες. Γνωριμίες μακριά από τις οθόνες. Άλλωστε, το τι έχει κάποιος στο καρότσι του λέει πολλά για τον χαρακτήρα, όπως σημειώνουν οι ειδικοί. Οπότε κατεβάστε τα apps, διαγράψτε τα. Ετοιμάστε λίστα για ψώνια μετά τη δουλειά και πάμε να ανεβάσουμε διάθεση. Γιατί εδώ είναι το WhatsApp της Κοσμοτέ και δεν είναι απλά εδώ, στο Mad Radio 106,2. Είναι και εδώ δίπλα σε εσένα, αγαπημένο Gen Zender. Το WhatsApp το οποίο φέρνει τις αγωνίες σου στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρά σου, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτεσαι. Δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με νέα υπόσχεση, να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής σας διαδρομής. Η νέα διαφήμιση του WhatsApp εμπνέεται από το spoken word poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν. Mad Radio. Sky Tube.

0: στο Mad VMA Village για μια μοναδική εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara για αξεπέραστο μήκος και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα. Έλα να ζήσεις exclusive beauty activations και να απογειώσεις το look σου.
1: Οι πιο αστείες δικαιολογίες που έχουμε πει. Έρχομαι. Δεν έχεις ξεκινήσει. Το είδα τώρα. Το είδες χθες. Δεν το έστειλε το κινητό. Το κινητό έμπλεξε. Στα διαμαντάκια ακούμε τις δικαιολογίες που μας έσωσαν ή μας έκαψαν. Καθημερινά στο MAD TV. Παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί όλοι έχουμε μια δικαιολογία στο τσεπάκι.
2: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει. Αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
9: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
10: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα για το Skoda Zen στο επίσημο δίκτυο εμπόρων Skoda.
11: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
12: Online.
11: Ναι.
12: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
11: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
12: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
11: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
13: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι. Ποτέ ξανά. Σινεμά. Κρατάει λίγο. Φέτος όμως, κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafone Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν. Rollers, τοίχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα.

0: έκπληξη από την ΔΕΗ. Έλα στο πιο summer booth με την παρέα σου για να ζήσετε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία από τον Κοτσόβολο, παίζοντας top fun challenges που δεν θα σταματάτε να γελάτε και φτιάχνοντας τα δικά σας custom summer δώρα. Καλοκαίρι on air by Κοτσόβολος.
1: Ο Ηλίας Βρετός και η σύζυγός του Αναστασία Δελιγιάννη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
2: Δούλευα σε ένα εστιατόριο. Εκεί γνώρισα τον Ηλία μου. Ήταν πολύ αντιπαθής.
3: Εκεί έπρεπε να κάνω τους 12 άθλους του Ηρακλή και να βρω κι άλλον έναν, 13 να κάνω, για να την κερδίσω.
1: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
4: Η ζωή σου είναι τραγούδι. Τι τίτλο έχει?
3: Δεν πάνε να λένε οι άλλοι, δεν σκύβω το κεφάλι. Είναι δική μου ζωή και αξίζω πιο πολλά.
1: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Σάββατο, μισή ώρα πριν τα μεσάνυχτα, στο Open.
5: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
6: Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. 106,2.

0: Radio. Η ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Passion alert, φίλοι μου, είναι το Brut Denim.
3: Και έχω ένα πολύ ωραίο πουκάμισο.
2: Γιατί είσαι Brut τύπος εσύ.
3: Αντρουά.
2: Το λες, φάση. Red flags στην αρχή μιας σχέσης. Νούμερο 1. Προχωρά υπερβολικά γρήγορα.
4: Κατερίνα, θα σε κάνω βασίλισσα.
2: Νούμερο 2. Δεν σέβεται τα προσωπικά σου όρια. Ίσως δείχνει δυσκολία να αναλάβει ευθύνη για τη δική του συμπεριφορά.
3: Δεν φταίει εσύ, Κατερίνα. Εγώ φταίω.
2: Αυτό μπορεί να είναι ένδειξη ελεγκτικής συμπεριφοράς. Πάρε δρόμο τρέχοντας.
4: Φεύγω, Κατερίνα, φεύγω.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
5: Radio. Επιστροφή στην δεύτερη δική μας ώρα, εδώ στο Mad Radio 106,2. Γιάννης του πάνω στο μικρόφωνο, σε λίγο το αγαπημένο σαν σήμερα. Έχει τα πάντα όλα. Θα μάθουμε ποιο παραδοσιακό ινδικό όργανο έγραψε ροκ ιστορία στα χέρια των Rolling Stones. Πώς η πριγκίπισσα Αλία έσπασε το αμερικάνικο Billboard χωρίς καν να βγάλει CD και θα ρίξουμε τον απόλυτο disco χορό. Μην πάτε πουθενά, το σαν σήμερα έρχεται σε πολύ πολύ λίγο.

εποχή, κατευθείαν στο αγαπημένο σαν σήμερα. Γυρνάμε τον χρόνο πίσω στο 1966. Οι Rolling Stones πατάνε στην κορυφή της Αμερικής αλλά και της Αγγλίας με το σκοτεινό Paint It Black. Το επικό της υπόθεσης είναι επίσημα το πρώτο νούμερο ένα τραγούδι στην ιστορία που χρησιμοποιεί σιτάρ. Συνεχίζουμε στα 70s και στο 1977 οι KC and the Sunshine Band γράφουν ιστορία στο Billboard με το I'm Your Boogeyman, γίνονται μόλις το δεύτερο συγκρότημα μετά τους Jack.

Για πάμε στο 2000. Άλμα στο 2000, η πριγκίπισσα της R&B, Αλία, χτυπάει το νούμερο 1 των αμερικανικών singles με το Try Again. Σπάει τα κοντέρ, ήταν το πρώτο τραγούδι στα χρονικά που πήγε στην κορυφή αποκλειστικά και

Με τα σημερινά γενέθλια 11 Ιουνίου του 1946 γεννιέται ο σπουδαίος John Lawton, η χαρακτηριστική φωνή των Uriah Heep, που δυστυχώς έφυγε από τη ζωή το 21. Το 1947 γεννιέται ο Richard Palmer Jones, τον Supertramp. Το 1949 ο Frank Baird των τεράστιων ZZ Top. Ενώ το 1961 ο Robert Birch των Stereo MCs. Και πάω στο 1964, η Penny Ford, η μαγική φωνή πίσω από τα hits των Snap. Σε όλους αυτούς ευχόμαστε χρόνια πολλά. Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα. Μείνε εδώ στο Mad Radio 106,2. Για πάμε για κάτι πολύ δυνατό. BB Rexha, Faithless. New Religion.

Αυτός ο πειραγμένος που ακούτε στο ραδιόφωνο είναι ο Γιάννης Τουμπάνος. Είναι εδώ κάθε πρωί 10 με 1 στο Mad Radio 106,2. Να σας πω ότι τα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ είναι ήδη sold out, αλλά η εμπειρία των Mad VMA ξεκινάει νωρίτερα και είναι ανοιχτή για όλους. 16 και 17 Ιουνίου, έλα και εσύ στο Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ, στον εξωτερικό χώρο του Taekwondo, με ελεύθερη είσοδο. Παιδιά, πήγα και πέρσι. Είναι μαγικό. Εκεί σε περιμένουν meet and greets, καλλιτέχνες, creators, influencers, food court, παιχνίδι, activations, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Μάλιστα την Τρίτη θα είναι εκεί ο Ακύλας στις 6 στο booth της ΔΕΗ, ενώ 7 με 9 έρχονται οι Mad Viral Creators για φωτογραφίες, stories, content, moments. Μπορείς και εσύ να δεις αναλυτικά το πρόγραμμα στα social, αλλά και στο mad.gr. Στις 9 ένα spot θα ξεκινήσει συναυλία με τον Kid για το Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ. Δύο μέρες free, full,

2026 από την ΔΕΗ. Μπορεί να είναι sold out, αλλά μείνε εδώ, γιατί μέχρι και τη μία και κάθε μέρα, κάθε ώρα, σου δίνεται η δυνατότητα να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Και δεν είναι ό,τι και ό,τι απλές προσκλήσεις να μπεις να δεις. Είναι δίπλα στη σκηνή, είναι backstage, είναι οριακά αγκαλιά με τους καλλιτέχνες.

0: τα κακά, αναζητά το αληθινό, ζει στο δικό της ρυθμό και φτιάχνει τον δικό της δρόμο. Και το WhatsApp είναι εδώ, ανανεώνεται με νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν. Για να δούμε τώρα τι παίζει από ειδήσεις, συνδεόμαστε με την αίθουσα σύνταξη του Newsbomb.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Εκτός ελέγχου πάλι κατάσταση στη Μέση Ανατολή, αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν δεύτερο γύρο αεροπορικών επιδρομών στο Ιράν, μετά την προειδοποίηση Τραμπ ότι η Τεχεράνη θα πληρώσει το τίμημα για το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις. Με επιθέσεις στο Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και την Ιορδανία, απάντησε το Ιράν. Νέα άνοδος στην τιμή του πετρελαίου. Ένα μυστικό που είχε η 56χρονη στο Αίγιο με το γιο της φαίνεται πως ήταν η αφορμή για την εμψυχρό δολοφονία τους από τον Ιταλό σύντροφό της. Ο 65χρονος σκότωσε πρώτα τον 26χρονο και στη συνέχεια τη γυναίκα, ειδοποιώντας τις αρχές 4 ώρες αργότερα. Σημαντική αλλαγή στον καιρό αναμένεται να σημειωθεί από αύριο Παρασκευή. Η χώρα θα βρεθεί υπό την επιρροή βαρομετρικού χαμηλού που θα κινηθεί από τα βορειοδυτικά Βαλκάνια, φέρνοντας έντονη αστάθεια και βροχές σε μεγάλο μέρος επικράτειας. Στις 10 το βράδυ, ώρα Ελλάδος ξεκινά απόψε το Μουντιάλ που διοργανώνεται σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό. Θα είναι το μεγαλύτερο της ιστορίας, καθώς για πρώτη φορά μετέχουν 48 ομάδες χωρισμένες σε 12 γκρουπ των 4. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Α, ήρθες. Ήξερα ότι θα εμφανιστείς μόλις πέταξα τις μπαταρίες στον κάδο αφής.
2: Με ξέρεις πια, καλά.
0: Σχεδόν σε περιμένω. Αφού είπαμε, είσαι η... Το καλό επιστρέφει. Ξέρω πως σίγουρα θα επιστρέψεις.
2: Αυτός είναι ο στόχος. Να κάνεις το καλό και αυτό, δηλαδή εγώ, να έρχεται πίσω.
0: Οκ, τότε. Τι έχει το πρόγραμμα σήμερα?
2: Ό,τι καλό θες εσύ.
3: Το καλό επιστρέφει. Κυριολεκτικά. Από το ΜΑΔ και την αφής.
4: Από σήμερα θα σε λένε Ρόμπι. Και θα σε φροντίζουμε για πάντα.
5: Πώς είναι να αγαπάς για μια ζωή?
6: Ήταν τόσο καλή η Ρίτα. Της χρωστάω κυριολεκτικά τη ζωή μου.
5: Πώς μια μικρή πράξη μπορεί να κάνει κάτι μεγάλο?
6: Και εκεί που είχα αρχίσει να νιώθω πραγματικά γεμάτη, ξαφνικά άδειασα.
5: Η αφής ανακύκλωση μπαταριών παρουσιάζει μια μεγάλη ταινία μικρού μήκους για τη δύναμη του καλού, την αγάπη και το περιβάλλον, που θα κάνει όλους να πιστέψουν ότι...
7: Να είσαι καλή μαζί του. Γιατί τι έχουμε πει?
5: Το καλό επιστρέφει. Δες την ταινία στο tokaloepistrefi.gr και θα πιστέψεις κι εσύ.
8: Βρε καλό στο Super Host, στη πιο summer's παρέα, τον Mad Video Music Awards 2000.

0: στις 16 και 17 Ιουνίου σε περιμένουμε στο Mad VMA Village για να μπει στην cool διάσταση του N1 Casino. Έλα να ζήσεις τη διασκέδαση αλλιώς. Με ρυθμό, ενέργεια, χαμόγελα και δώρα από άλλη διάσταση. Πέρασε από το περίπτερό μας, φωτογραφίσου στο custom ζωγραφισμένο αυτοκίνητό μας και πάρε το δικό σου N1 Casino δωράκι. N1 Casino. Η εμπειρία περνάει σε άλλη διάσταση.
1: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
2: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
1: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
2: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
3: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
4: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta. Μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα.

0: Vibe. Caramel macchiato για sweet coffee moments. Latte no added sugar για smooth chilled απόλαυση. Και το νέο Protein Starbucks για all day energy. Χόρεψε, ανέβασε stories, ζήσε το απόλυτο summer coffee vibe. Whatever you think, we're in. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαχελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
2: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
3: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
2: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
4: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
5: Προπόληση more.com.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ με το πιο Summer Booth και θα μας περιμένει εκεί με την παρέα για να ζήσουμε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία παίζοντας Fun Challenges, φτιάχνοντας τα δικά μας custom summer δώρα. Καλοκαίρι on air by Κοτσόβολος. Εκεί θα είναι και ο Ακύλας, έτσι. Σας το είπα και νωρίτερα, να ξέρετε ότι έχουμε ραντεβού μαζί του στο Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ την Τρίτη, μία μέρα πριν τα VMA. Στις 6 το απόγευμα θα βρίσκεται στο booth της ΔΕΗ. Εδώ τον ακούμε με το Φέρτο στο Mad Radio 106,2.

0: μεγάλος πανικός. Βέβαια θα γίνει μεγάλος πανικός. Ήδη λαμβάνω πάρα πολλά μηνύματα με τη νέα καμπάνια της Αφής. Το καλό επιστρέφει, επειδή όταν κάνεις κάτι καλό για το περιβάλλον, σου δίνεις πίσω ζωή. Ακόμα και αν είναι κάτι τόσο μικρό όσο μια μπαταρία. Ανακύκλωσε σήμερα τις μπαταρίες σε έναν από τους 75.000 κάδους και σημεία Αφής και δες το καλό να επιστρέφει. Τώρα το μήνυμα ζωντανεύει και μέσα από το MAD, στο MAD TV, στο MAD Radio και τον 6,2 και στα social. Ακολουθεί στην Ευτυχία Χαραλαμπάκη, γνωστή ως το καλό επιστρέφει. Μεγάλος πρωταγωνιστής, ο Γιάννης του Πάνος. Ναι, μιλάω στον εαυτό μου στο τρίτο πρόσωπο. Σας δείχνουμε με απλό και άμεσο τρόπο πώς ανακυκλώνουμε σωστά τις μπαταρίες και το καλό επιστρέφει σε όλους πραγματικά. Αναζήτησέ μας και στα social.
1: Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Η Ελένη Φουρέιρα έχει γράψει τη δική της ιστορία στα Mad VMA. Από το Fuego που πήρε το Mad Radio 106,2 Song of the Year το 2019 μέχρι το Μπορεί με το Mad Clip που κέρδισε βίντεο της χρονιάς το 2022. Η Φουρέιρα είναι σταθερά μία από τις πιο δυνατές παρουσίες του θεσμού. Φέτος στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ είναι ξανά στο προσκήνιο με το Αλληλούια, το Μπορώ και Εγώ με το Χρήστο στο Μάστορα, αλλά και στην κατηγορία Best Performer. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι κι εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Ο Kid live στο Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ. Μην τον χάσεις, 3η 16 Ιουνίου στις 9 το βράδυ.

δώρα και πολλές εκπλήξεις σε περιμένουν. 16 και 17 Ιουνίου. Μπες στο mat.gr για όλες τις πληροφορίες. Τραγουδάς, ραπάρεις, γράφεις τι.

Δήλωσε συμμετοχή. Ένα δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Mino CMI Universal, ένα τραγούδι και ένα βίντεο κλιπ περιμένουν το μεγάλο νικητή. Leakstrop Season 2. Το νέο drop της Ελλάδας ξεκινάει εδώ. Γίνε ο μουσικός διευθυντής του Madridio 106,2 και κέρδισε σούπερ δώρα. Μπες στο mad.gr, βρες το ειδικό banner, ακολούθησε όλα τα βήματα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για τα Mad VMA.

0: Νέτο Μαξ με δίσκο τζαντούια στην κορυφή και το κλασικό σοκολατένιο τελείωμα και πολλά ακόμα. Ελάτε να κάνουμε τη ραδιά αξέχαστα δροσερή.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτη έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
0: Τι κάνει η Ανταρκτική στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ? Σε περιμένει στο Cold Spicy Glue του Old Spice στο Mad VMA Village. Έλα να δροσιστείς, να γνωρίσεις το νέο αντιεδρωτικό Old Spice Cold Spice, να παίξεις παιχνίδια και να γεμίσεις μια απίστευτη φρεσκάδα για μια βραδιά γεμάτη μουσική και χέρια ψηλά. 16 και 17 Ιουνίου στο Taekwondo.
6: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: Τρεις εργένικες.
8: Άχρηστη.
7: Ένα μωρό.
8: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
7: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
9: Και όλα ανατρέπονται.
10: Από το πουθενά.
7: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
10: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
9: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
10: Όμως μετά από μία.
7: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
9: Ένα μωρό για τρεις.
11: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
9: Διονύσης Ατζαράκης.
7: Ζήσης Ρούμπος.
10: Χάρης Χιώτης.
7: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
11: Και η Ελένη Καρακάση.
9: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
7: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
12: Θέλεις να ανήκεις. Να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς. Να δημιουργείς. Να διεκδικείς. Να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου. Πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.

0: και ψήφισε. Η ώρα είναι 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Στην Κίνα υπάρχει μια αγγελία για θέση βοσκού.
3: Θέλω. Πού δηλώνω τώρα.
2: Γιατί, λάθος να κάνουμε λίγο έτσι μια φανταστική συνέντευξη. Ναι.
3: Ποια είναι τα προσόντα σας?
2: Μιλάω άπτεστα αγγλικά, έχω μάστερ στην διοίκηση επιχειρήσεων και ξέρω και Excel.
3: Ωραία, ωραία. Αλλά μπορείς να ξεχωρίσεις το πρόβατο από τον σκύλο.
2: Ναι, τουλάχιστον τα πρόβατα δεν στέλνουν email Κυριακή βράδυ.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.

VIP και Backstage Pass για τα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ και όλα τα τελευταία μουσικά νέα είναι εδώ.

0: Ευαγγελία και Move στο Mad Radio 106,2. Move όλη την παρέα. 16 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ, το μοναδικό Sky Tubes Van της Maybelline New York είναι on tour. Έρχεται στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ. Και 16 λοιπόν, όπως είπα, 7 με 10 και 17, 5 με 8 στο Mad VMA Village Festival για μια μοναδική beauty εμπειρία. Θα ανακαλύψετε, κορίτσια, τη νέα Sky Tubes Tubing μάσκαρα της Maybelline New York για αξεπέραστο μήκος στις βλεφαρίδες και πανεύκολη αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα. Ζήστε exclusive beauty activations, ανανεώστε το look σας και μπείτε στον απόλυτο Mad VMA προορισμό σε Mad VMA Vibes. Θα γίνει μεγάλος χαμός εκεί. Σε λίγο Loco Loco θα ακούσουμε Coldplay, Sky Full of Stars, τώρα Rain Dance, Dave και Tem στο Mad Radio 106,2.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in, like, wait, babe.

Stars, πόσο υπέροχο τραγούδι, πόσο υπέροχη συναυλία ήταν αυτή που δεν θα ξεχάσουμε πραγματικά ποτέ. Το WhatsApp είναι εδώ και είναι εδώ για εσένα Gen Zer, για να φροντίσει για ό,τι ακριβώς χρειάζεσαι στα πλαίσια της νεανικής αυτής όμορφης περιπέτειας. Με τη νέα του διαφήμιση, το μεταδίδει αυτό, εμπνέεται από το Spoken Word Poetry, αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι για τη στη ζωή και τον Gen Z, αλλά και όλων, όλα παίζουν πραγματικά. Milky και David Guetta, Just the Way You Are, εδώ στο Mad Radio 106,2.

0: Video Music Awards 2026. Συντονισμένες και συντονισμένοι εδώ για τις δικές σας δυνατότητες να διεκδικήσετε τις VIP Mad Radio Backstage προσκλήσεις. Όταν το κινητό πάει στο 5% αγχώνεσαι, όταν το WiFi κολλάει αγχώνεσαι, όταν το delivery αργεί αγχώνεσαι, τουλάχιστον τώρα δεν χρειάζεται να αγχώνεσαι για τη μετακίνηση, γιατί υπάρχει το Skoda Zen, το νέο πρόγραμμα της Skoda που προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για όλα τα μοντέλα Skoda, γιατί η σιγουριά του Skoda Zen κάνει κάθε διαδρομή πραγματικά καλύτερη. Πάμε να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr. Πάμε για ειδήσεις σε τίτλους και έρχομαι.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Εκτός ελέγχου πάλι κατάσταση στη Μέση Ανατολή, αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν δεύτερο γύρο αεροπορικών επιδρομών στο Ιράν, μετά την προειδοποίηση Τραμπ ότι η Τεχεράνη θα πληρώσει το τίμημα για το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις. Με επιθέσεις στο Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και την Ιορδανία, απάντησε το Ιράν. Νέα άνοδος τιμή του πετρελαίου. Ένα μυστικό που είχε η 56χρονη στο Αίγιο με το γιο της φαίνεται πως ήταν η αφορμή για την εμψυχρό δολοφονία τους από τον Ιταλό σύντροφό της. Ο 65χρονος σκότωσε πρώτα τον 26χρονο και στη συνέχεια τη γυναίκα, ειδοποιώντας τις αρχές 4 ώρες αργότερα. Σημαντική αλλαγή στον καιρό αναμένεται να σημειωθεί από αύριο Παρασκευή. Η χώρα θα βρεθεί υπό την επιρροή βαρομετρικού χαμηλού που θα κινηθεί από τα βορειοδυτικά Βαλκάνια, φέρνοντας έντονη αστάθεια και βροχές σε μεγάλο μέρος επικράτειας. Στις 10 το βράδυ, Ελλάδος ξεκινά απόψε το Μουντιάλ που διοργανώνεται σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό. Θα είναι το μεγαλύτερο της ιστορίας, καθώς για πρώτη φορά μετέχουν 48 ομάδες χωρισμένες σε 12 γκρουπ των 4. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεσή σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο. Τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
3: Στις 8. The Mix with Peter. Στις 9. Coyot. Στις 10. Inspiro. Στις 11. Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12. Χούλιο. Στη 1. Tiësto. Και η Δημήτρη Vegas and Like Mike.
2: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.
4: Sky Tubes

0: Σε περιμένει στο Mad VMA Village για μια μοναδική εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara για αξεπέραστο μήκος και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα. Έλα να ζήσεις exclusive beauty activations και να απογειώσεις το look σου.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: People have repower. People have repower.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
7: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta. Μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
8: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Μίλκ οικογενειακό 1 λίτρο, μόνο 1,58. Νιρβάνα παγωτά σε χρυσές τιμές. Έζα Λάγκερ Εξάδα, μόνο 2,99. Colgate Total, οδοντόκρεμα Active, μόνο 1,98. Γαλαξίας.
9: Οι πιο αστείες δικαιολογίες που έχουμε πει. Έρχομαι. Δεν έχεις ξεκινήσει. Το είδα τώρα. Το είδες χθες. Δεν το έστειλε το κινητό. Το κινητό έμπλεξε. Στα διαμαντάκια ακούμε τις δικαιολογίες που μας έσωσαν ή μας έκαψαν. Καθημερινά στο Mad TV. Παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί όλοι έχουμε μια δικαιολογία στο τσεπάκι.
10: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηρίου. Εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
0: Σας προσκαλούμε να ζήσετε από κοντά τη μαγεία του Mad VMA Village. Εκεί θα βρίσκεται και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας για να σας ταξιδέψει στον κόσμο του σινεμά. Στο περίπτερο του ECOMED θα γνωρίσετε τη μαγεία του κινηματογράφου, θα μάθετε για τις μεγάλες παραγωγές που γίνονται στη χώρα μας και φυσικά θα ανακαλύψετε περισσότερα για τη μουσική πίσω από την εικόνα. Και μην ξεχνάτε, φέτος στα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ έρχεται η νέα κατηγορία Καλύτερο Τραγούδι Ταινίας και OST by ECOMED. Mad VMA Village. Εκεί που η μουσική συναντά το σινεμά.
11: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
12: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mod.com και στο 211-1365.
11: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

2. Ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά. Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. 3 λεπτά ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι. Δεν είναι στίχος από κάποιο τραγούδι, αλλά είναι οι στίχοι με τους οποίους έχουμε ταυτιστεί πάρα πολύ. Από τη νέα διαφήμιση του WhatsApp, σε αυτή την επικοινωνία το WhatsApp επιλέγει το Spoken Word Poetry για να μιλήσει στους νέους για όλα όσα τους απασχολούν, για όσα τους καθορίζουν, για όσα τους εμπνέουν. Είναι από εκείνες τις λίγες φορές που ένα brand καταφέρνει να μιλάει τόσο άμεσα στο κοινό και έχει πολύ καλό λόγο που το κάνει, γιατί το WhatsApp μπαίνει σε νέα εποχή, ανανεώνεται με νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp και όλα παίζουν. Ας πούμε να πας στην Αμερική σε ένα πολύ ωραίο φεστιβάλ και να δεις Swedish House Mafia από κοντά, εδώ στο Moth to a Flame, στο Mad Radio 106,2.

0: Μπρα εδώ στο Mad Radio 106,2. Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε την Αντιγόνη Βιντιάδη.
1: Καλώς ήρθα.
0: Καλώς. Αυτό που σε χειροκροτείς μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Μόνιμο, αποθεώνω. Δεν έχω τέτοια κολλήματα εγώ.
0: Παιδιά, έτσι κάνει το πρωί που, το μεσημέρι που μπαίνει στο κανάλι.
1: Ναι.
0: Αυτό χειροκροτείται.
1: Αυτό χειροκροτούμε, αυτό
0: και μετά
1: αρχίζουν
0: και χειροκροτούν και οι άλλοι μαζί.
1: Ιδέες. Το προκαλώ.
0: Τι κάνεις, Αντιγόνη μου, καλημέρα.
1: Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Γιατί από το πρωί έχω συζητήσεις με φίλες μου για το αν πρέπει τα ζευγάρια και κυρίως τα παντρεμένα ζευγάρια να παίρνουν ένα off μεταξύ τους και να πηγαίνουν ένα τριμεράκι ο ένας με τους φίλους του, ένα τριμεράκι άλλοι με τους φίλους της για να ξελασκάρουν. Ποια είναι η άποψή σου?
0: Εμένα βρήκες τώρα. Εμένα βρήκες τώρα.
1: Γιατί εμένα ο άντρας μου φεύγει αύριο. Α. Για τριμεράκι, πάει Κύθνο.
0: Να σε ρωτήσω τώρα κάτι.
1: Για
0: γιατί δεν παίρνεις τον άντρα σου, του κάνεις τα παράπονά σου και θες να βοηθήσω τώρα εγώ?
1: Δεν,
0: σε όλο
1: δεν
0: αυτό
1: έχω παράπονα. Εγώ το θεωρώ τέλειο.
0: Εγώ διαφωνώ.
1: Γιατί?
0: Όχι, συγγνώμη, τι
1: ζηλεύεις?
0: Είναι αυτό. Πάρα πολύ. Και δεν πάμε τώρα ο ένας από εδώ, ο άλλος από εκεί. Και αυτά τι είναι αυτό μέχρι να μας χωρίσει ο θάνατος. Χτυπάω. 6936-46-656 τα μηνύματά σας στο Viber. Μαζί ή χώρια? Έλα. Όχι, ρε εσύ.
1: Χώρια και μαζί.
0: Όχι, όχι, μαζί και μαζί.
1: Όχι, όχι, όχι. Χώρια και μαζί. Δίνει άλλο αέρα στη σχέση.
0: Ωραία. Πείτε τη ότι έχω δίκιο, σας παρακαλώ. 6936-46-656. Τα μηνύματά σας έρχονται στο Viber. Έτσι κι αλλιώς σε λίγο θα πρέπει να στείλετε μήνυμα γιατί θα παίξει το ειδικό σήμα. Και όταν παίξει το ειδικό σήμα, τότε θα διεκδικήσετε για τα Sold Out Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ τα ειδικά passes, τα οποία είναι και backstage, είναι και δίπλα στη σκηνή, είναι και πάνω στη σκηνή, είναι και αγκαλιά με τη Φουρέιρα, είναι και χαμός.
1: Μην λες αυτό το όνομα γιατί ξέρεις, θα είμαι εκεί.
0: Ναι, ναι, ξέρω.
1: Είμαι εκεί πάνω στη Φουρέιρα.
0: Και θα κάνεις και το χορευτικό. Λοιπόν, έρχεται κυρίες και κύριοι, Αντιγόνη Βιντιάδη στη 1, στις 4 η Φεϊβόκου, στις 6 Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα και στις 9 Γιάννης Χατζηγεωργίου.
2: Mad Radio 106,2.

Σε συμμετοχή. Ένα δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Μίνο CMI Universal, ένα τραγούδι και ένα βίντεο κλιπ περιμένουν το μεγάλο νικητή. Leaks Drop Season 2. Το νέο drop της Ελλάδας ξεκινάει εδώ. Ο Kid live στο Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ. Μην τον χάσεις. 3η 16 Ιουνίου στις 9 το βράδυ.

0: στο matt.gr για όλες τις πληροφορίες. Ρυθμός, ένταση και το πιο λαμπερό σου χαμόγελο. Φέτος, στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, η εμφάνισή σου απογειώνεται. Έλα στις 16 και 17 Ιουνίου στο περίπτερο της Colgate και ανακάλυψε το Max White Purple Serum που σου χαρίζει άμεση λεύκανση. Κέρδισε μοναδικά δώρα και νιώσε την αυτοπεποίθηση που σου αξίζει. Colgate Max White Purple Serum. Λάμψε και αυτό το καλοκαίρι. Τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ είναι sold out. Ο μόνος τρόπος για να μπεις είναι το MAD Radio 106,2. Κάθε μέρα, κάθε ώρα. Ακού MAD Radio. Ακούσε το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε Viber και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις προσκλήσεις για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Βασίλη μου,
4: θέλει
3: αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
5: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
6: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα για το Skoda Zen στο επίσημο δίκτυο εμπόρων Skoda.
7: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
8: Το Τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
7: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
8: Το Τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.
9: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: καλύτερο τραγούδι ταινίας και OST by Ecomed. Το ΜΑΤ και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας για πρώτη φορά βραβεύουν τη μουσική πίσω από την εικόνα. Γιατί κάποιες μουσικές γράφουν ιστορία.
1: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τους Μαθάμε την Κυριακή 14 Ιουνίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
2: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
3: Release Athens 2026, Κυριακή 5 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, Παύλος Παυλίδης. Από τα ξύλινα σπαθιά στο σήμερα. Μαζί του Παν Παν και Παιδί Τραύμα. Εισιτήρια πληροφορίες more.com releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
4: Το φεστιβάλ OFF OFF Athens επιστρέφει στο Θέατρο Επικολωνών. 23 νέες ομάδες, 23 διαφορετικές φωνές. Από 25 Μαΐου έως 23 Ιουνίου. Παραστάσεις που τολμούν, ιστορίες που ψάχνουν να ακουστούν. Νέοι δημιουργοί που ανεβαίνουν στη σκηνή χωρίς περιορισμό. OFF OFF Athens, ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στη νέα ελληνική σκηνή στο Θέατρο Επικολωνό. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο επικολωνό.gr. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
2: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.
6: Ο ήχος

0: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το χανάμι, ξέρεις τι είναι?
3: Είναι η παράδοση όπου οι Ιάπωνες κάθονται κάτω από ανθισμένες κερασιές και απλά παρατηρούν.
4: Και γιατί να πας μέχρι την Ιαπωνία?
5: Πας μέχρι τη Βέρεια και βλέπεις τις Βερικοκιάς. Το ίδιο χρώμα έχουν.
3: Μπορεί στην πράξη να θέλουμε σταθερότητα, όμως υπάρχει μια περιέργεια ή και αποδοχή σε πιο ελεύθερα μοντέλα σχέσεων.
6: Σημεία και τέρατα θα πω εγώ.
5: Όπως λέει και ένας φίλος μου,
6: τώρα που η θάλασσα έγινε γιαούρτι,
5: δεν έχουμε κουτάλια.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
7: Radio. Καλησπέρα σας, πώς είστε, τι κάνετε, πού βρίσκεστε? Αντιγόνη Βιντιάδη, βρίσκομαι εδώ στο Mad Radio 106,2 και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4. Έχουμε να πούμε ζώδια, έχουμε να πούμε για τον καιρό, έχουμε να πούμε για τα Mad VMA που έρχονται. Έχουμε τόσες εκπλήξεις, τόσα δώρα, τόση διάθεση, περισσότερη ενέργεια και περισσότερη μουσική μόνο για εσένα. Sports Car έρχεται.
1: Mad Radio. 6,2.

τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ είναι ήδη sold out, αλλά δεν θέλω να στενοχωριέσαι, γιατί η εμπειρία των Mad VMA ξεκινάει νωρίτερα και είναι ανοιχτή για όλους. 16 και 17 Ιουνίου έλα στο Mad VMA Village Festival από τη ΔΕΗ, στον εξωτερικό χώρο του Taekwondo, με ελεύθερη είσοδο. Εκεί θα βρεις meet and greets με καλλιτέχνες, creators, influencers, food court, παιχνίδια, activations, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Θα είμαστε και εμείς ζωντανά, το Mad Radio 106,2 και τις δύο ημέρες, και την 3η 16 Ιουνίου. Ετοιμαστείτε να γνωρίσετε τον Ακύλα στις 6 και θα είναι και στο booth της ΔΕΗ. Από τις 7 μέχρι τις 9 έρχονται οι Mad Viral Creators για φωτογραφίες, stories και content moments, ενώ στις 9 θα ξεκινήσει η συναυλία με τον Kid. Mad VMA Village Festival από τη ΔΕΗ. Δύο μέρες, free, full Mad VMA vibes. Μπες στο mad.gr για όλες τις πληροφορίες. End of beginning τώρα.

0: Madonna και Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Διδυμάκια μου όμορφα, πάμε στα ζώδια λίγο να σας αλλάξω τη διάθεση. Βρίσκεστε στο επίκεντρο των εξελίξεων, καθώς η νέα σελήνη πραγματοποιείται στο δικό σας ζώδιο. Το διάστημα αυτό, περίμενε, να στον δώσω. Να στον δώσω, γιατί ταλαιπωρείς, αγόρι. Λοιπόν, το διάστημα αυτό μπορεί να σηματοδοτήσει μια νέα προσωπική εποχή με αποφάσεις που αφορούν την εικόνα, τους στόχους ή ακόμη και τον τρόπο που παρουσιάζετε τον εαυτό σας στους άλλους. Ιχθύες μου, οι αλλαγές φαίνεται να συνδέονται με το σπίτι, την οικογένεια και το αίσθημα ασφάλειας. Δεν αποκλείεται να προκύψουν σκέψεις για μετακόμιση, ανακαίνιση ή σημαντική απόφαση. Οι εγώκεροι έχουν πάρει τη ζωή στα χέρια τους, αλλάζουν την εικόνα τους, φέρνουν νέους στόχους και τους επιτυγχάνουν πολύ σύντομα μέσα στον Ιούνιο. Σας θέλω... Θέλω. Ποιο είσαι,
1: να σου πω κάτι. Ναι. Πραγματικά έχει γίνει συνήθεια αυτό. Δηλαδή με το που λες θα πω τα ζώδια.
0: Ναι.
1: Πάλι καλά που δεν κάνεις εκπομπή το βράδυ γιατί θα βάζα ουισκάκι. Αλλά με το που λες να πω τα ζώδια, ασυναίσθητα πλέον, πάω να πιάσω τον καφέ.
0: Μα είδες την καλή παρέα που κάνω.
1: Δηλαδή ξέρεις, είμαι στο γραφείο πυγμένος,
0: ναι,
1: και ξαφνικά έρχεται η Αντιγόνη να πει τα ζώδια. Και αφήνω για 2 λεπτά έτσι λίγο τη δουλειά στην άκρη, πιάνω καφέ και κουτά ζώδια.
0: Να καθαρίσει το μυαλό σου.
1: Τι ωραία παρέα που κάνεις.
0: Σου δίνω ενέργεια, αγαπημένα μου. Γιάννης Τουμπάνος ήταν μαζί μας έστω και για λίγο. Blessing ήταν και αυτό. Blessings έρχονται.

0: Where is my husband? Πάμε τώρα, έχω νέα. NYX Drop Season. NYX Drop Season 2 λοιπόν. Το πρώτο TikTok Music Talent Show από το MAD TV και την NYX Professional Makeup. Μιλάμε για το μοναδικό διαγωνισμό μουσικής στο TikTok, όπου νέοι καλλιτέχνες δημιουργούν δικούς τους στίχους ή ρήμες και ερμηνεύουν πάνω σε ένα έτοιμο μπιτάκι και διαγωνίζονται για μια θέση στο talent show του MAD TV και της NYX Professional Makeup. Οι 20 καλύτεροι θα περάσουν σε μια μοναδική εμπειρία challenges και γυρισμάτων με amazing κριτές, τη Λίλα και τον Σταβέντο. Στην παρουσίαση μοναδική η Λένια Williams και ο μεγάλος νικητής θα κερδίσει δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Μήνος EMI, τραγούδι και βίντεο κλιπ. Η συμμετοχή είναι πάναπλη και μπορείς να δεις όλες τις λεπτομέρειες στο mat.gr / Nix Drop. Πάμε τώρα γρήγορα στην αίθουσα σύνταξης για τα τελευταία νέα από newsbomb.gr.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Εκτός ελέγχου πάλι κατάσταση στη Μέση Ανατολή, αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν δεύτερο γύρο αεροπορικών επιδρομών στο Ιράν, μετά την προειδοποίηση Τραμπ ότι η Τεχεράνη θα πληρώσει το τίμημα για το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις. Με επιθέσεις στο Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και την Ιορδανία, απάντησε το Ιράν. Νέα άνοδος τιμή του πετρελαίου. Ένα μυστικό που είχε η 56χρονη στο Αίγιο με το γιο της φαίνεται πως ήταν η αφορμή για την εμψυχρό δολοφονία τους από τον Ιταλό σύντροφό της. Ο 65χρονος σκότωσε πρώτα τον 26χρονο και στη συνέχεια τη γυναίκα, ειδοποιώντας αρχές 4 ώρες αργότερα. Σημαντική αλλαγή στον καιρό αναμένεται να σημειωθεί από αύριο Παρασκευή. Η χώρα θα βρεθεί υπό την επιρροή βαρομετρικού χαμηλού που θα κινηθεί από τα βορειοδυτικά Βαλκάνια, φέρνοντας έντονη αστάθεια και βροχές σε μεγάλο μέρος επικράτειας. Στις 10 το βράδυ, Ελλάδος ξεκινά απόψε το Μουντιάλ που διοργανώνεται σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό. Θα είναι το μεγαλύτερο της ιστορίας, καθώς για πρώτη φορά μετέχουν 48 ομάδες χωρισμένες σε 12 γκρουπ των 4. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

μένεις στο Mad VMA Village για μια μοναδική εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara για αξεπέραστο μήκος και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα. Έλα να ζήσεις exclusive beauty activations και να απογειώσεις το look σου. Βρε καλώς το super host στη πιο summer's παρέα των Mad Video Music Awards 2023.

0: Fun.gr. Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
3: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
4: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMOR App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες, έφτασες.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
8: Στις 17 Ιουνίου, στο ΤΑΕΚ Βοντό, τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ φέρνουν το απόλυτο πάρτι και τα Everest είναι στο Mad VMA Village. Έλα να ζήσεις Real Street Food Moments με τη θρυλική παντόφλα των Everest να πρωταγωνιστεί. Γεύσεις, σώσεις, beats και vibes, όλα σε ένα spot. Be there.
9: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
10: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
11: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
9: άλλαξε το.
11: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
12: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
13: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
12: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
14: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
15: Είμαστε έτοιμοι.
16: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

Πες και θα έρθω, ακούσαμε. Πες να ζήσεις και να έρθεις κι εσύ στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ, γιατί είναι sold out, στόπα. Αλλά έρχεται η MAD Radio VMA εμπειρία, όπου με το που ακούσεις το ειδικό σηματάκι, εδώ στο ραδιόφωνο του MAD παίζει συνέχεια, στέλνεις το μήνυμά σου στο Viber μας στο 6936-646-656 και γράφεις MAD VMA και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν μια διπλή πρόσκληση. Δεν μπορώ να μιλήσω από τον ενθουσιασμό μου. Για να βρεθείτε μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access στα MAD VMA 2026. Αυτό που θέλω να κάνεις είναι να έχεις την καλή σου ενέργεια, την καλή σου διάθεση, το κινητό στο χέρι και να στείλεις μήνυμα. Η κλήρωση γίνεται κάθε εβδομάδα στην εκπομπή MAD Drive, οπότε καλή επιτυχία!

0: Αζιζάμ ακούσαμε και θέλουμε πραγματικά να έρθετε στο Mad VMA Village, γιατί θα ζήσετε από κοντά τη μαγεία του και θα γνωρίσετε και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας, το οποίο θα σας ταξιδέψει στον κόσμο του σινεμά. Στο περίπτερο του ECOMED θα γνωρίσετε τη μαγεία του κινηματογράφου και θα μάθετε για τις μεγαλύτερες παραγωγές που γίνονται στη χώρα μας και φυσικά θα ανακαλύψετε περισσότερα για τη μουσική πίσω από την εικόνα. Και μην ξεχνάτε, φέτος στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ έρχεται και νέα κατηγορία «Καλύτερο τραγούδι ταινίας και Original Soundtrack by ECOMED». Mad VMA Village, εκεί που η μουσική συναντάει το σινεμά.
1: Mad Radio 106,2.
2: Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Η Μαρίνα Σάτι είναι από τα πρόσωπα που έφεραν ένα νέο ήχο στην ελληνική pop σκηνή. Το 2024 πήρε το βραβείο Καλύτερος Καλλιτέχνης Pop, ενώ το 2025 το άλμπουμ της Pop κέρδισε το βραβείο Άλμπουμ της Χρονιάς. Φέτος, στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ επιστρέφει με πολλές υποψηφιότητες. Με το Λόλα για βίντεο της χρονιάς και καλύτερο pop. Με το Έλα Έλα μαζί με το Σάσκε για καλύτερο ντουέτο. Με το Pop 2 για καλύτερο άλμπουμ. Αλλά και στην κατηγορία Best Performer. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι κι εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.
3: Γεια σου Γιάννη, πώς μπορώ να σε βοηθήσω σήμερα?
4: Οπ, πάλι εσύ εδώ. Κάθε φορά που ανακυκλώνω μπαταρία στον κάδο αφής, τσουπ, εμφανίζεσαι κι εσύ.
3: Μα αφού είμαι το καλό επιστρέφει και είμαι εδώ για να κάνω κάτι καλό για σένα κάθε φορά που ανακυκλώνεις μπαταρίες στον κάδο αφής. Λοιπόν, για πες, πώς μπορώ να σε βοηθήσω?
4: Ωραία λοιπόν, για να δούμε από μουσική πώς τα πας.
3: Λα λα λα λα λα λα.
4: Καλά, άστο καλύτερα.
5: Το καλό επιστρέφει, κυριολεκτικά, από το MAD και την αφής.
6: Από σήμερα θα σε λένε Ρόμπι. Και θα σε φροντίζουμε για πάντα.
7: Πώς είναι να αγαπάς για μια ζωή?
8: Ήταν τόσο καλή η Ρίτα. Της χρωστάω κυριολεκτικά τη ζωή μου.
7: Πώς μια μικρή πράξη μπορεί να κάνει κάτι μεγάλο?
8: Και εκεί που είχα αρχίσει να νιώθω πραγματικά γεμάτη, ξαφνικά άδειασα.
7: Η αφής ανακύκλωση μπαταριών παρουσιάζει μια μεγάλη ταινία μικρού μήκους για τη δύναμη του καλού, την αγάπη και το περιβάλλον, που θα κάνει όλους να πιστέψουν ότι
9: να είσαι καλή μαζί του. Γιατί τι έχουμε πει?
7: Το καλό επιστρέφει. Δες την ταινία στο tokaloepistrefi.gr και θα πιστέψεις κι εσύ.
10: Τραγουδάς, ραπάρεις, γράφεις

0: συμμετοχή. Ένα δισκογραφικό συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal, ένα τραγούδι και ένα βίντεο κλιπ περιμένουν το μεγάλο νικητή. Leakstrop Season 2. Το νέο drop της Ελλάδας ξεκινάει εδώ. Γίνε ο μουσικός διευθυντής του Mad Radio 106,2 και κέρδισε σούπερ δώρα. Μπες στο mad.gr, βρες το ειδικό banner, ακολούθησε όλα τα βήματα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για τα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ.
1: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta. Μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
2: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία». Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο: «Καμία απορία, αφού τώρα με το My1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι». Ω ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Και για πες, ωραίος ο καφές.
4: Τι να πω, αυτό δεν είναι καφές. Μιλάμε για exotic Honduras καφέ από τα Everest. 100% αράμπικα από τις πλαγιές της Honduras.
3: Δηλαδή,
4: ισορροπημένος, με ένταση, οξύτητα, πλούσιο σώμα. Και αυτή η επίγευση που μένει, αχ, άλλο πράγμα.
5: Όπως και αν το πεις, τον καφέ σου ξέρεις πού θα το πιεις. Στα Everest. Γιατί τα premium και αρωματικά χαρμάνια, αλλά και η μοναδική ποιότητα, κάνουν τον κάθε καφέ μοναδικό. Όπως και ο τρόπος που τον ζητάς. Σε ένα κατάστημα Everest.
6: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Θεέ, ήρθα!
6: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
9: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
9: Έβαλα προτέργεια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
9: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
9: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
9: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Στα φετινά Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, τα Τσακίρις Chips φέρνουν

0: Περισσότερη ένταση, φαν και απόλαυση. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιός 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aeffestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ψηφοφορία για τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Πήγα στο γάμο της κολλητής μου στην Κέρκυρα. Και σιγά έχει χτυπήσει το καμπανάκι, θέλω γάμο και παιδιά.
3: Ναι.
2: Έβγαλα τα παπούτσια μου, σήκωσα και το φόρεμα για τα αμάξι, για να μπορέσω να τρέξω. Μου έρχεται η αφέσμη σε ένα κλουβί.
3: Ορίστε.
2: Λέω, τι είναι αυτό τώρα. Είχε κλουβί και κάτι λουκέτα. Και μας δίνανε κάτι κλειδάκια. Και έπρεπε να το ανοίξουμε και όποια έχει το κλειδάκι ανοίξει την αδέσμη, παίρνει την αδέσμη. Ξυπόλητη μου, εκεί θέλω να σα καταλήξω. Είναι ξυπόλητη να πιάσει το αδέσμη και δεν την έπιασα. Τι να κάνω.
3: Να σου δώσω εγώ αγάπη μου, να το πετάξω πάνω σου, να το πιάσει, να σου φύγει.
2: Θέλω να παντρευτώ. Εντάξει, αγάπη, εντάξει.
3: Θα παντρευτείς κάποια στιγμή, θα γίνουμε και εμείς τα παρανυφάκια σου, όλα καλά θα πάνε. Μην αγχώνεσαι.
0: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
2: Radio. Καλησπέρα, καλώς τους μπήκαμε στη δεύτερη δική μας ώρα και είμαι πολύ ενθουσιασμένη γιατί με τόσα δώρα και τόσες εκπλήξεις που έχουμε θέλω να σας τα δώσω, να χαρείτε, να τα ευχαριστηθείτε. Αντιγόνη Βιντιάδη στο μικρόφωνο, ξεκινάμε με 12 to 12, Amazing και The Fate of Ophelia.
0: Mad Radio 106,2.

12 του 12 ακούσαμε εδώ στο Mad Radio 106,2. Και όταν έρχεται καλοκαίρι και το χειμώνα βέβαια, οι γυναίκες ειδικά θέλουμε να λάμπουμε, θέλουμε να είμαστε ενυδατωμένες. Και εγώ για καλοκαίρι τουλάχιστον έχω πάρει μια συγκεκριμένη κρέμα η οποία μου δίνει όλη τη φρεσκάδα που αποζητούσα. Και δεν είναι μια κλασική κρέμα, είναι η νέα κρέμα Sorbet με βιταμίνη C από την Garnier. Με 6 φορές πιο ανάλαφρη υφή, λιώνει στην επιδερμίδα και απορροφάται στη στιγμή. Χαρίζει 48 ώρια ενυδάτωση με ματ φινίρισμα και ακαταμάχητη λάμψη. Και είναι 85 ml και μπορείς να τη βρεις κάτω από 10 ευρώ. Και θα σου πω και ένα tip, θα τη βάλεις στο ψυγείο για extra cooling αίσθηση ή θα τη χρησιμοποιήσεις ως το τέλειο primer για το μακιγιάζ σου. Με κρέμα σορμπέ από την Garnier, your new skincare crush. Talk to you έρχεται τώρα εδώ στο Mad Radio 106,2.

Γιαλα Χαμπίμπι, τι ωραίο τραγούδι, πόσο μου φτιάχνει τη διάθεση. Φέτος, σε άλλα νέα και έτσι για δροσιστικά νέα, στα Mad Video Music Awards 2026 η Άλτζιντα φέρνει την απόλαυση στο κόκκινο. Μοιράζουμε παγωτά, μοιράζουμε χαμόγελα. Ελάτε να δοκιμάσετε τα νέα μας παγωτά, το εκρηκτικό Volcanix με 5 διαφορετικές τρώσεις και το απογειωμένο Cornetto Max με δίσκο Giandugia. Στην κορυφή φυσικά είναι αυτό και το κλασικό σοκολατένιο τελείωμα και πολλά ακόμα. Ελάτε να κάνουμε τη βραδιά αξέχαστα δροσερή και gone, gone, gone έρχεται τώρα.

0: Let me be εδώ στο Mad Radio 106,2. Λίγες μέρες, πολύ λίγες μέρες έμειναν για τη μεγάλη επιστροφή του Chris Isaac στην Αθήνα το Σάββατο 13 Ιουνίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, μια βραδιά γεμάτη διαχρονικά τραγούδια και μοναδική ατμόσφαιρα. Εισιτήρια φυσικά θα βρείτε πανεύκολα στο www.releaseathens.gr και μπορείτε να... μπορείτε να τα βρείτε πάρα πολύ εύκολα, όπως ξαναείπα, και να ξέρετε ότι είμαστε χορηγοί επικοινωνία στο Mad Radio 106,2 και το Mad. Πάμε τώρα γρήγορα στην αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τα τελευταία νέα και επιστρέφουμε, γιατί θα σου δώσω την ευκαιρία να ζήσεις την πιο ωραία, απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Εκτός ελέγχου πάλι κατάσταση στη Μέση Ανατολή, αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν δεύτερο γύρο αεροπορικών επιδρομών στο Ιράν, μετά την προειδοποίηση Τραμπ ότι η Τεχεράνη θα πληρώσει το τίμημα για το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις. Με επιθέσεις στο Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και την Ιορδανία, απάντησε το Ιράν. Νέα άνοδος στην τιμή του πετρελαίου. Ένα μυστικό που είχε η 56χρονη στο Αίγιο με το γιο της φαίνεται πως ήταν η αφορμή για την εμψυχρό δολοφονία τους από τον Ιταλό σύντροφό της. Ο 65χρονος σκότωσε πρώτα τον 26χρονο και στη συνέχεια τη γυναίκα, ειδοποιώντας τις αρχές 4 ώρες αργότερα. Σημαντική αλλαγή στον καιρό αναμένεται να σημειωθεί από αύριο Παρασκευή. Η χώρα θα βρεθεί υπό την επιρροή βαρομετρικού χαμηλού που θα κινηθεί από τα βορειοδυτικά Βαλκάνια, φέρνοντας έντονη αστάθεια και βροχές σε μεγάλο μέρος επικράτειας. Στις 10 το βράδυ, ώρα Ελλάδος, ξεκινά απόψε το Μουντιάλ που διοργανώνεται σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό. Θα είναι το μεγαλύτερο της ιστορίας, καθώς για πρώτη φορά μετέχουν 48 ομάδες, χωρισμένες σε 12 γκρουπ των 4. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Σάββατο και Κυριακή πρωί. Ma.gr on air με την Ατάσα Σιδηροκαστρίτου.
3: Όλα τα νέα της showbiz από την Ελλάδα και τον κόσμο και μοναδική καλεσμένη. Σάββατο.

περισσότερη ενέργεια. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Mad Radio 106,2. Ο Kid live στο Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ. Μην τον χάσεις, 3η 16 Ιουνίου στις 9 το βράδυ.

0: στο mat.gr για όλες τις πληροφορίες. Στις 16 και 17 Ιουνίου σε περιμένουμε στο Mad VMA Village για να μπει στην cool διάσταση του N1 Casino. Έλα να ζήσεις τη διασκέδαση αλλιώς, με ρυθμό, ενέργεια, χαμόγελα και δώρα από άλλη διάσταση. Πέρασε από το περίπτερό μας, φωτογραφίσου στο custom ζωγραφισμένο αυτοκίνητό μας και πάρε το δικό σου N1 Casino δωράκι. N1 Casino. Η εμπειρία περνάει σε άλλη διάσταση.
1: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
2: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
1: Μπράβο!
3: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
2: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
4: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
5: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Τα δοκίμασα όλα. Τελικό πάρτι στο σπίτι. Ποτέ ξανά. Σινεμά κρατάει λίγο. Φέτος όμως κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafone Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν ρόλερς, τοίχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafone Park και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
8: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
9: Λεόντιος και Λένα, του Γκέωργ Μπίχνερ.
10: Μια τραγικομωδία.
9: Ή και όχι.
10: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
9: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
10: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Θέατρο 104.
9: Παίζουν. Αλεξάνδρα Όσπιτση.
10: Λιδία Στέφου.
9: Βασίλης Τσαλίκης.
10: Μιχάλης Ψαλίδας.
9: Σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
10: Εισιτήρια στο more.com.
11: Release Athens 2026. Σάββατο 11 Ιουλίου. Πλατεία Νερού.

0: Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
2: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

Από τον ουρανό το περιμέναμε, στη γη ήρθε και μπορείς να ζήσεις και εσύ την απόλυτη MAD Radio VMA εμπειρία στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Γιατί μπορεί να είναι τα εισιτήρια sold out, αλλά εμείς έχουμε στη φαρέτρα μας μερικές προσκλήσεις, οι οποίες δεν είναι τίποτα απλές προσκλήσεις. Θα βρεθείς μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access στα MAD VMA 2026. Με το που ακούσεις το ειδικό σηματάκι, θα στείλεις ένα μήνυμα στο 6936-646-656, θα λες MAD VMA και μπαίνεις αυτομάτως στην κλήρωση που θα γίνει στην εκπομπή MAD Drive και δύο νικητές κερδίζουν από μία διπλή πρόσκληση για την απόλυτη MAD Radio VMA εμπειρία. Και πες μου αν αυτό δεν αξίζει. Πάμε γρήγορα, πάρτε τα κινητά στο χέρι, έρχεται!

0: Again and again. Sorry, I'm here for someone else, αλλά σίγουρα είμαι εδώ για εσάς. Εσύ μπορείς να γίνεις ο επόμενος μουσικός διευθυντής του Mad Radio 106,2 και να κερδίσεις και σούπερ φανταστικά δώρα. Μπες τώρα στο mad.gr. Υπάρχει ένα ειδικό banner, ακολούθησε όλα τα βήματα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ και άλλα πολλά. Μπες να ψάξεις να το δεις στο mad.gr. Δεν σου λέω τίποτα άλλο. Mad
1: Radio. Τραγουδάς, ραπάρεις, γράφεις στίχους, ρημές, μελωδίες.

Δήλωσε συμμετοχή. Ένα δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Mino CMI Universal, ένα τραγούδι και ένα βίντεο κλιπ περιμένουν το μεγάλο νικητή. Leaks Drop Season 2. Το νέο drop της Ελλάδας ξεκινάει εδώ. Ρυθμός, ένταση και το πιο λαμπερό σου χαμόγελο. Φέτος, στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, η εμφάνισή σου απογειώνεται. Έλα στις 16 και 17 Ιουνίου στο περίπτερο

0: μόνος τρόπος για να μπεις είναι το Mad Radio 106,2. Κάθε μέρα, κάθε ώρα. Ακού Mad Radio. Ακούσε το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε Viber και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις προσκλήσεις για τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
1: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
2: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Οι πιο αστείες δικαιολογίες που έχουμε πει. Έρχομαι. Δεν έχεις ξεκινήσει. Το είδα τώρα. Το είδες χθες. Δεν το έστειλε το κινητό. Το κινητό έμπλεξε. Στα διαμαντάκια ακούμε τις δικαιολογίες που μας έσωσαν ή μας έκαψαν. Καθημερινά στο Mad TV. Παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί όλοι έχουμε μια δικαιολογία στο τσεπάκι.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp

0: και δημιουργίας για να σας ταξιδέψει στον κόσμο του σινεμά. Στο περίπτερο του ΕΚΟΜΕΔ θα γνωρίσετε τη μαγεία του κινηματογράφου, θα μάθετε για τις μεγάλες παραγωγές που γίνονται στη χώρα μας και φυσικά θα ανακαλύψετε περισσότερα για τη μουσική πίσω από την εικόνα. Και μην ξεχνάτε, φέτος στα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ έρχεται η νέα κατηγορία Καλύτερο Τραγούδι Ταινίας και OST by ΕΚΟΜΕΔ. Mad VMA Village, εκεί που η μουσική συναντά το σινεμά.
1: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Λίβα Κέι την 5η 11 Ιουνίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: Release Athens 2026, 3η 7 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. The Offspring, Bad Religion, Hi-Vis. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

έκπληξη από την ΔΕΗ. Έλα στο πιο Summer Booth με την παρέα σου για να ζήσετε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία από τον Κοτσόβολο, παίζοντας Top Fun Challenges που δεν θα σταματάτε να γελάτε και φτιάχνοντας τα δικά σας custom summer δώρα.

0: ψήφισε. Radio. Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή χαλάρωση στις παραλίες των Καναρίων νήσων.
3: Τανζανία για λίγο αργότερα, όταν μεγαλώσω.
2: Να έχεις κληρύνει και το κρέας άμα να σε φάει το λιοντάρι. Νέο beauty threads, το οποίο θα το δεις παντού φέτος στην άνοιξη. Το κόκκινο ρούζ.
3: Για πες.
2: Το κόκκινο ρούζ, αν το βάλεις σωστά, δείχνει πιο φυσικό από ό,τι νομίζεις.
3: Όχι εγώ.
2: Ταιριάζει σε όλους τους τόνους δέρματος.
3: Σαν τη χιονάτη θα γίνεται, Κατερίνα.
2: Καλώς τη χιονάτη, βρήκε πριγκιπά.
3: Εσένα για βάτραχο σε βλέπω.
2: Αλίμονος.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
4: Radio. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε στην τρίτη δική μας ώρα. Τι κάνετε, πώς είστε, Αντιγόνη Βιντιάδη

Heart ακούσαμε. Τι μας ενδιαφέρει γενικά στην εμφάνισή μας? Να είμαστε όμορφοι, να είμαστε απλοί, να είμαστε σικάτοι και να έχουμε ένα όμορφο χαμόγελο. Η Colgate σε περιμένει 16 και 17 Ιουνίου στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ, στο περίπτερό της στο MAD VMA Village Festival, για να ανακαλύψεις το Max White Purple Serum για άμεση λεύκανση. Κέρδισε δώρα και νιώσε την αυτοπεποίθηση που σου αξίζει. Έρχεται Chanel!

Μαργαρίτα, Χρήστος Μάστορας εδώ στο Mad Radio 106,2. Πάμε να σου δώσω την ευκαιρία να ζήσεις την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία. Θέλω να στείλεις με το που ακούσεις το ειδικό σηματάκι ένα μήνυμα στο Viber μας στο 6936646656 και να γράψεις Mad VMA. Και τι μπορεί να κερδίσεις? Μπορεί να κερδίσεις διπλή πρόσκληση για να είσαι δίπλα στους αγαπημένους σου καλλιτέχνες, μπροστά στη σκηνή και backstage access φυσικά στα Mad VMA 2026. Είναι στις 17 Ιουνίου και είναι πολύ κοντά. Είναι η τελευταία σου ευκαιρία. Πάμε, στέλνουμε τώρα μήνυμα που θα ακούσουμε το ειδικό σηματάκι και η κλήρωση γίνεται κάθε εβδομάδα στην εκπομπή Mad Drive και δύο νικητές κερδίζουν από μία διπλή πρόσκληση. Καλή επιτυχία!

0: I Want Your Soul ακούσαμε. Μπορεί να είναι sold out τα εισιτήρια για τα MAD VMA 2026 από Day. Sorry! Αλλά η εμπειρία τους ξεκινάει νωρίτερα και είναι ανοιχτή σε όλους και δωρεάν. Στις 16 και 17 Ιουνίου, έλα στο MAD VMA Village Festival από τη ΔΕΗ, στον εξωτερικό χώρο του Taekwondo, με ελεύθερη είσοδο. Σε περιμένουν meet and greets με καλλιτέχνες, creators, influencers, food court, παιχνίδια, activations, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Εκεί φυσικά θα είναι και το MAD Radio 106,2 και τις δύο ημέρες και θα εκπέμπει ζωντανά. Την 3η 16 Ιουνίου ετοιμαστείτε για να γνωρίσετε τον Ακύλα στις 6 και ο Ακύλας στο booth της ΔΕΗ από τις 7 μέχρι τις 9. Έρχονται οι MAD Viral Creators για φωτογραφίες, stories, content moments, ενώ στις 9 θα ξεκινήσει η συναυλία με τον Kid. MAD VMA Village Festival λοιπόν από τη ΔΕΗ, δύο μέρες free, full MAD VMA vibes. Μου βάλαν όλα τα αγγλικά μαζί, τι να κάνω. Μπες στο mad.gr για όλες τις πληροφορίες, μην το χάσεις με τίποτα. Πάμε γρήγορα στην αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τα τελευταία νέα.
1: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Εκτός ελέγχου πάλι κατάσταση στη Μέση Ανατολή, αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν δεύτερο γύρο αεροπορικών επιδρομών στο Ιράν, μετά την προειδοποίηση Τραμπ ότι η Τεχεράνη θα πληρώσει το τίμημα για το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις. Με επιθέσεις στο Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και την Ιορδανία, απάντησε το Ιράν. Νέα άνοδος στη τιμή του πετρελαίου. Ένα μυστικό που είχε η 56χρονη στο Αίγιο με το γιο της φαίνεται πως ήταν η αφορμή για την εμψυχρό δολοφονία τους από τον Ιταλό σύντροφό της. Ο 65χρονος σκότωσε πρώτα τον 26χρονο και στη συνέχεια τη γυναίκα, ειδοποιώντας τις αρχές 4 ώρες αργότερα. Σημαντική αλλαγή στον καιρό αναμένεται να σημειωθεί από αύριο Παρασκευή. Η χώρα θα βρεθεί υπό την επιρροή βαρομετρικού χαμηλού που θα κινηθεί από τα βορειοδυτικά Βαλκάνια, φέρνοντας έντονη αστάθεια και βροχές σε μεγάλο μέρος επικράτειας. Στις 10 το βράδυ ώρα Ελλάδος ξεκινά απόψε το Μουντιάλ που διοργανώνεται σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό. Θα είναι το μεγαλύτερο της ιστορίας, καθώς για πρώτη φορά μετέχουν 48 ομάδες χωρισμένες σε 12 γκρουπ των 4. Διαβάστε όλες οι ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μια ώρα.
2: Ο Kid live στο MAD VMA Village Festival από την ΔΕΗ. Μην τον χάσεις, 3η 16 Ιουνίου στις 9 το βράδυ.

0: Plus.gr. Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta. Μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη MassCard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
4: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το Κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
5: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
6: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
7: Online.
6: Ναι.
7: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
6: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
7: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
6: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
8: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: για smooth chilled απόλαυση. Και το νέο Protein Starbucks για all day energy. Χόρεψε, ανέβασε stories, ζήσε το απόλυτο summer coffee vibe. Whatever you think, we're in. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Θέλεις να νίκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς, θέλεις να εκφράζεσαι, θέλεις να ερωτεύεσαι, να ελπίζεις, να νιώθεις, θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026, Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
2: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
3: Είμαστε έτοιμοι.
4: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

Mr. Know It All με φωνάζουν μερικές φορές γιατί ξέρω πολλά και ξέρω σίγουρα ότι το καλό επιστρέφει, επειδή όταν κάνεις κάτι καλό για το περιβάλλον, του δίνεις πίσω ζωή. Ακόμα και αν είναι κάτι τόσο μικρό όσο μία μπαταρία. Ανακύκλωσε σήμερα και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 75.000 σημεία αφής και δες το καλό να επιστρέφει. Και τώρα το μήνυμα ζωντανεύει μάλιστα και μέσα από το MAD. Συντονίσου στο MAD TV, στο MAD Radio 106,2 και στα social μας και ακολούθησε την Ευτυχία Χαραλαμπάκη, γνωστή ως το καλό επιστρέφει, και του Γιάννη Τουμπάνο, που μας δείχνουν με απλό και άμεσο τρόπο πώς ανακυκλώνουμε σωστά τις μπαταρίες μας και το καλό επιστρέφει σε όλους.

0: just might. I just might. Λοιπόν, γιατί Τσίρι, γιατί ήθελα να τρίζω, ήθελα να μπω μέσα στο τραγούδι, καταλαβες. Θέλω να γίνω ένα. Έχω τόσο ωραία φωνή αηδονιού.
1: Ναι, αγάπη.
0: Ναι. Πολύ καλή. Αηδομιούτ, λέει. Φέι Βόκου με γεμίζει κοπλιμέντα. Πολύ γλυκούλα. Ήρθε να φτύσει το δηλητηριό της.
1: Girlfriend.
0: Ναι, girlfriend, girl power και τέτοια. Ναι, κάναμε και δικό μας κανάλι στο TikTok. Και το ανακάλυψα τυχαία ότι λέγεται Φέι και Αντιγόνη στο TikTok. Και μου λέει, σου αρέσει το κανάλι μας. Μου λέει να μπαίνεις και εσύ να ανεβάζεις. Της λέω, δεν μου έχεις δώσει password. Πώς μπήκες μέσα? Μου λέει, δεν ξέρω. Αυτά. Αυτό ήταν η άχρηστη πληροφορία της ημέρας μας. Να σας πω τώρα ότι θα σας αφήσω στα χεράκια της Facebook, η οποία έχει σώα στα σφρένας. Αμέσως μετά έρχεται το My Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλλου και την Κατερίνα Ψύχα και στις 9 ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Από εμένα να έχετε ένα καλό απόγευμα, καλή πεμπτούλα, καλές ταινίες, στείλτε μου και ποιες είδατε και τις σας άρεσε και τα λέμε αύριο στη μία. Αντιγόνη Βιντιάδη is out.
2: Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Τα Mad VMA πάντα πιάνουν τον παλμό της στιγμής και ο Απόν είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα της νέας γενιάς. Το 2025 ήταν στο line-up των Mad VMA και φέτος επιστρέφει ακόμα πιο δυνατά. Στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ είναι υποψήφιος με τον καθρέφτη για βίντεο της χρονιάς και καλύτερη μπαλάντα με τα χιλιόμετρα και καίγομαι σε digital και viral κατηγορίες. Ενώ είναι και υποψήφιος στην κατηγορία καλλιτέχνης pop από το Breakthrough στο VMA Stage στις μεγάλες φετινές κατηγορίες. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι κι εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.
3: Γεια!
4: Ποια είσαι εσύ?
3: Είμαι η Το Καλό Επιστρέφει. Εμφανίζομαι κάθε φορά που κάνεις κάτι καλό, όπως όταν ανακυκλώνεις μπαταρίες στον κάδο αφής.
4: Δηλαδή, σε κάθε μπαταρία εμφανίζεσαι?
3: Κάπως έτσι. Ας πούμε πως εμφανίζομαι σε κάθε καλή πράξη. Αλλά με τις μπαταρίες έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση.
4: Ενδιαφέρον.
3: Λοιπόν, τι καλό μπορώ να κάνω για σένα?
5: Το καλό επιστρέφει, κυριολεκτικά, από το MAD και την Αφής.
6: Από σήμερα θα σε λένε Ρόμπι και θα σε φροντίζουμε για πάντα.
7: Πώς είναι να αγαπάς για μια ζωή?
8: Ήταν τόσο καλή η Ρίτα, της χρωστάω κυριολεκτικά τη ζωή μου.
7: Πώς μια μικρή πράξη μπορεί να κάνει κάτι μεγάλο?
8: Και εκεί που είχα αρχίσει να νιώθω πραγματικά γεμάτη, ξαφνικά άδειασα.
7: Η Αφής Ανακύκλωση Μπαταριών παρουσιάζει μια μεγάλη ταινία μικρού μήκους για τη δύναμη του καλού, την αγάπη και το περιβάλλον, που θα κάνει όλους να πιστέψουν ότι...
9: Να είσαι καλή μαζί του. Γιατί τι έχουμε πει?
7: Το καλό επιστρέφει. Δες την ταινία στο tokaloepistrefi.gr και θα πιστέψεις κι εσύ.
2: Τραγουδάς, ραπάρεις, γράφεις τύπους.

Δήλωσε συμμετοχή. Ένα δισκογραφικό συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal, ένα τραγούδι και ένα βίντεο κλιπ περιμένουν το μεγάλο νικητή. Leakstrop Season 2. Το νέο drop της Ελλάδας ξεκινάει εδώ. Γίνε ο μουσικός διευθυντής του Madridio 106,2 και κέρδισε σούπερ δώρα. Μπες στο mad.gr, βρες το ειδικό banner, ακολούθησε όλα τα βήματα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για τα Mad VMA.

0: λιωμένο κορνέτο Max με δίσκο τζαντούια στην κορυφή και το κλασικό σοκολατένιο τελείωμα και πολλά ακόμα. Ελάτε να κάνουμε τη βραδιά αξέχαστα δροσερή.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: People have repower. People have repower.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
7: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζει τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Στις 17 Ιουνίου στο Taekwondo, τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ φέρνουν το απόλυτο πάρτι και τα Everest είναι στο Mad VMA Village. Έλα να ζήσεις Real Street Food Moments με τη θρυλική παντόφλα των Everest να πρωταγωνιστεί. Γεύσεις, σώσεις, beats και vibes όλα σε ένα spot. Be there.
8: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
9: Το Techno Yoga Summer Festival επιστρέφει πιο δυνατό από ποτέ. 10, 11 και 12 Ιουλίου στην Κίμη, στο Πλατάνενχοφ. Τρεις μέρες γεμάτες ενέργεια, φύση και μουσική. Yoga sessions, DJ sets, πεζοπορίες και μοναδικές εμπειρίες

0: Νιώσε το.
1: Γίνε κομμάτι του.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
1: Ο Ηλίας Βρετός και η σύζυγός του Αναστασία Δελιγιάννη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
3: Δούλευα σε ένα εστιατόριο. Εκεί γνώρισα τον Ηλία μου. Ήταν πολύ αντιπαθής.
4: Εκεί έπρεπε να κάνω τους 12 άθλους του Ηρακλή και να βρω κι άλλον έναν. 13 να κάνω για να την κερδίσω.
1: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
5: Η ζωή σου είναι τραγούδι. Τι τίτλο έχει?
4: Δεν πάνε να λένε οι άλλοι. Δεν σκύβω το κεφάλι. Είναι δική μου ζωή και αξίζω πιο πολλά.
1: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Σάββατο, μισή ώρα πριν τα μεσάνυχτα, στο Open.
6: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Mad Radio. Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Κουτσουλιές στο αυτοκίνητο. Τα πουλιά στοχεύουν συγκεκριμένα χρώματα μαξιού. Προτιμούν τα καφέ, τα κόκκινα, τα μπλε, τα μαύρα αυτοκίνητα. Ενώ τα λευκά και τα ασημή περνάνε πιο απαρατήρητα.
3: Σου λέει τι να κάνω, να αφήσω λευκή κουτσουλιά πάνω στο λευκό αμάξι. Θα βρει να κάνει πράσινη κουτσουλιά πάνω στο άλλο.

0: 96,2.
1: Hello, hello, Φεϊβόκου εδώ μέχρι τις 6, Πέμπτη σήμερα. Η ημέρα που η εβδομάδα αρχίζει να μας κλείνει πονηρά το μάτι και να ψιθυρίζει. Κάνε λίγο υπομονή, έρχεται το Σαββατοκύριακο. Επίσης έρχονται οι δίαιτες, δοκιμάζονται. Αλλά ξεκινάει και το Μουντιάλ. Για να σε δω, μάγκα μου.
0: Mad Radio 106,2.
1: Η δίαιτα κάθε μέρα δοκιμάζεται, τι να σου πω.

σου πω τώρα που τα λέμε, μου θυμίζει και λίγο τη Μαντόνα με την Σαμπρίνα αυτό το κομμάτι. Λίγο έτσι σαν feeling μουσικό. Όπως και να έχει, φοράμε το χαμόγελό μας. Είναι Πέμπτη σήμερα, 11 Ιουνίου. Και 16 και 17 έχουμε το Mad VMA Village. Yes! Εκεί έξω από το ΤΑΕΚ Βοτό. Η Colgate σε περιμένει στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, στο περίπτερό της. Στο Mad VMA Village Festival για να ανακαλύψεις το Max White Purple Serum για άμεση λεύκανση, να κερδίσεις δώρα και να νιώσεις την αυτοπεποίθηση που σου αξίζει. Και αφού συμβούν όλα αυτά, θα πάρεις και μία κρέμα που δεν είναι κλασική κρέμα. Όχι, φίλε μου. Η νέα κρέμα σορμπέ με βιταμίνη C από την Garnier, με 6 φορές πιο ανάλαφρη υφή, λιώνει στην επιδερμίδα και απορροφάται στη στιγμή. Χαρίζει 48 ώρη ενυδάτωση με ματ φινίρισμα και ακαταμάχητη λάμψη. Pro tip, βάλτε στο ψυγείο για extra cooling αίσθηση ή χρησιμοποίησέ τη ως το τέλειο primer για το μακιγιά σου. Και την παίρνεις παντού, παντού, παντού μαζί σου. Από τις διακοπές, με το πλοίο, με το αυτοκίνητο, μέχρι και το αεροπλάνο, διότι είναι 85 ml και φυσικά τη βρίσκεις κάτω από 10 ευρώ. Νέα κρέμα σορμπέ από την Garnier, your new skincare crush. Συμφωνώ και επαναλαμβάνω.

Spectacular είναι για αυτό που θα ζήσουμε στις 17 Ιουνίου, αλλά και στις 16. Θέλω να σου πω ότι τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ είναι ήδη sold out, αλλά η εμπειρία τους ξεκινάει νωρίτερα και είναι ανοιχτή και προσβάσιμη σε όλους. Στις 16 και 17 Ιουνίου έλα στο Mad VMA Village Festival από τη ΔΕΗ στον εξωτερικό χώρο του Taekwondo με ελεύθερη είσοδο. Εννοείται, σε περιμένουν meet and greets με καλλιτέχνες, creators, influencers, food court, παιχνίδια, activations, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Εκεί θα είναι φυσικά και το Mad Radio 106,2. Εγώ θα ξεκινήσω, θα ανοίξω τις πύλες του αέρα στις 4 και τις 2 ημέρες. Θα είναι βέβαια και το Mad Drive και ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Τρίτη 16, ετοιμάσου για να γνωρίσεις τον Ακύλα στις 6 στο booth της ΔΕΗ. Ενώ 7 με 9 έρχονται οι Mad Viral Creators για φωτογραφίες, stories και content moments. Ενώ στις 9 ξεκινάει η συναυλία με τον Kid. 2 μέρες Mad VMA Village Festival από τη ΔΕΗ. Θέλω να σου πω όμως ότι έχεις ένα last chance call να κερδίσεις πρόσκληση, βεβαίως, διότι την Παρασκευή θα γίνει τελευταία κλήρωση στην εκπομπή του Πέτρου και της Κατερίνας στο Mad Drive 6 με 9, όπου θα δούμε 8 μάλλον, όπου θα δώσουν 2 τελευταίες διπλές προσκλήσεις για το backstage του Mad, των βραβείων Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, αλλά και πρώτο τραπέζι πίστα. Το μόνο που έχεις να κάνεις εσύ για να μπεις στην κλήρωση αυτή της Παρασκευής, όταν ακούσεις το ειδικό σήμα, το ξέρεις πια, στέλνεις μήνυμα στο 6936 646 656, και μετά θα σου πω έναν ακόμα τρόπο για να ίσως κερδίσεις μία διπλή πρόσκληση για αυτό το sold out event. Ένα κομμάτι που λατρεύω. Αγαπώ, λιώνω, σβήνω, χάνω. Τζο, End of Beginning. Τον λατρέψαμε στο Stranger Things. Τον βάλαμε μέσα στην καρδιά μας, στη δισκογραφία του.

0: Λοιπόν, πριν συνδεθούμε με το newsbomb.gr για τίτλους ειδήσεων, θα σου πω ότι λίγες μόνο ημέρες έμειναν για τη συναυλία που θα δώσει ο Chris Isaac στη σκηνή του Λυκαβητού. Ένα μοναδικό live γεμάτο μεγάλες επιτυχίες, αναμνήσεις και ατμόσφαιρα που μόνο εκείνος μπορεί να δημιουργήσει. Σάββατο 13 Ιουνίου με την υποστήριξη του Release Athens Festival, χορηγή επικοινωνίας φυσικά το Mad Radio 106,2 και το Mad.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Εκτός ελέγχου πάλι κατάσταση στη Μέση Ανατολή, αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν δεύτερο γύρο αεροπορικών επιδρομών στο Ιράν, μετά την προειδοποίηση Τραμπ ότι η Τεχεράνη θα πληρώσει το τίμημα για το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις. Με επιθέσεις στο Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και την Ιορδανία, απάντησε το Ιράν. Νέα άνοδος τιμή του πετρελαίου. Ένα μυστικό που είχε η 56χρονη στο Αίγιο με το γιο της φαίνεται πως ήταν η αφορμή για την εμψυχρό δολοφονία τους από τον Ιταλό σύντροφό της. Ο 65χρονος σκότωσε πρώτα τον 26χρονο και στη συνέχεια τη γυναίκα, ειδοποιώντας αρχές 4 ώρες αργότερα. Σημαντική αλλαγή στον καιρό αναμένεται να σημειωθεί από αύριο Παρασκευή. Η χώρα θα βρεθεί υπό την επιρροή βαρομετρικού χαμηλού που θα κινηθεί από τα βορειοδυτικά Βαλκάνια, φέρνοντας έντονη αστάθεια και βροχές σε μεγάλο μέρος επικράτειας. Στις 10 το βράδυ, Ελλάδος ξεκινά απόψε το Μουντιάλ που διοργανώνεται σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό. Θα είναι το μεγαλύτερο της ιστορίας, καθώς για πρώτη φορά μετέχουν 48 ομάδες χωρισμένες σε 12 γκρουπ των 4. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεσή σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο. Τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
3: Στις 8 The Mix with Peter. Στις 9 Coyote. Στις 10 Inspiro. Στις 11 Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12 Χούλιο. Στη 1 Tiesto. Και η Δημήτρη Vegas σε Like Mike.
2: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.
4: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Ελιά Ισπάλα Βόλιου μόνο 12,98 το κιλό. Μπριζόλες Χοιρινές μόνο 5,98 και κοντοσούβλι Κοτόπουλο μόνο 7,98 το κιλό. Τρικάλων τυρί Φέτα Ποπ μόνο 9,75 το κιλό. Ημίσκληρα Κολλιός παραδοσιακό σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
5: Στις 16 και 17 Ιουνίου σε περιμένουμε στο Mad VMA Village για να μπει στην cool διάσταση του N1 Casino. Έλα να ζήσεις τη διασκέδαση αλλιώς. Με ρυθμό, ενέργεια, χαμόγελα και δώρα από άλλη διάσταση. Πέρασε από το περίπτερό μας, φωτογραφίσου στο custom ζωγραφισμένο αυτοκίνητό μας και πάρε το δικό σου N1 Casino δωράκι. N1 Casino. Η εμπειρία περνάει σε άλλη διάσταση.
6: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Odabas, Hansa G, Sifoli, MC Tous and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
7: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
8: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
9: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
8: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
9: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
10: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
11: Στα φετινά Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, τα Τσακίρις Chips φέρνουν

0: Περισσότερη ένταση, φαν και απόλαυση.
1: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
2: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
3: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
1: άλλαξε το!
3: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
4: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
5: Ζήσε την εμπειρία. Ο 7ος ημιμαραθώνιος Καλλιθέας έρχεται και σε καλεί να ξεπεράσεις τα όρια σου. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου τρέξε σε μια μοναδική διαδρομή γεμάτη ενέργεια, πάθος και δυναμισμό. Είτε είσαι έμπειρος δρομέας είτε κάνεις τα πρώτα σου βήματα, αυτή είναι η στιγμή σου. Δήλωσε συμμετοχή στο calitheahalf.gr, νιώσε τον παλμό της διοργάνωσης και γίνε μέρος μιας μεγάλης γιορτής κίνησης και ζωής. 7ος ημιμαραθώνιος Καλλιθέας. Τρέξε, ζήσε, ξεχώρισε.
4: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.
6: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
7: Είμαστε έτοιμοι.
8: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

Νέα Υόρκη του Bad Bunny. Και μιλώντας για Νέα Υόρκη, θα σε πάω στο μοναδικό SkyTube Van της Maybelline New York, το On Tour. Έρχεται, κάνει μια στάση στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ στις 16 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ και στις 17 από τις 5 έως τις 8 σε περιμένει στο MAD VMA Village για μια μοναδική beauty εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα SkyTubes Tubing Μάσκαρα της Maybelline New York για ξεπέραστο μήκος στις βλεφαρίδες και πανεύκολη αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα πέρασμα. Ζήσε exclusive beauty activations, ανανέωσε το look σου και μπες στο απόλυτο μάσκαρα.

0: μοίρα της Οφίλια την έχουμε χιλιοτραγουδήσει, μας την έχει χιλιοτραγουδήσει και η ίδια η Τέιλορ. Τη μοίρα της μπαταρίας όμως την ξέρουμε ποια πρέπει να είναι. Το καλό επιστρέφει, επειδή όταν κάνεις κάτι καλό για το περιβάλλον, του δίνεις πίσω ζωή. Ακόμα και αν είναι κάτι τόσο μικρό όσο μία μπαταρία. Ανακύκλωσε σήμερα τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 75.000 σημεία αφής και δες το καλό να επιστρέφει. Και τώρα το μήνυμα ζωντανεύει και μέσα από το MAD. Συντονίσου στο MAD TV, στο MAD Radio 106,2 και στα social μας και ακολούθησε την Ευτυχία Χαραλαμπάκη, γνωστή ως το καλό επιστρέφει, και τον δικό μας Γιάννη Τουμπάνο, που μας δείχνουν με απλό και άμεσο πάντα τρόπο πώς ανακυκλώνουμε σωστά τις μπαταρίες μας και το καλό επιστρέφει σε όλους μας, γιατί όταν το δίνεις στο περιβάλλον εννοείται ότι το παίρνεις πίσω και εσύ.
1: Mad Radio 106,2.
2: Ο Kid live στο Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ. Μην τον χάσεις, 3η 16 Ιουνίου στις 9 το

συμμετοχή. Ένα δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Μήνο CMI Universal, ένα τραγούδι και ένα βίντεο κλιπ περιμένουν το μεγάλο νικητή. Leaks Drop Season 2. Το νέο drop της Ελλάδας ξεκινάει εδώ.

0: τρόπος για να μπεις.
1: Είναι το Mad Radio 106,2. Κάθε μέρα, κάθε ώρα. Ακού Mad Radio. Ακούσε το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε Viber και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις προσκλήσεις για τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Θεία, ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Οι πιο αστείες δικαιολογίες που έχουμε πει. Έρχομαι. Δεν έχεις ξεκινήσει. Το είδα τώρα. Το είδες χθες. Δεν το έστειλε το κινητό. Το κινητό έμπλεξε. Στα διαμαντάκια ακούμε τις δικαιολογίες που μας έσωσαν ή μας έκαψαν. Καθημερινά στο Mad TV. Παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί όλοι έχουμε μια δικαιολογία στο τσεπάκι.
8: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
9: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
8: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
9: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Key Books. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.
10: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
11: Τι κάνει η Ανταρκτική στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ? Σε περιμένει στο Cold Spicy Glue του Old Spice στο Mad VMA Village. Έλα να δροσιστείς, να γνωρίσεις το νέο αντιϊδρωτικό Old Spice Cold Spice, να παίξεις παιχνίδια και να γεμίσεις μια απίστευτη φρεσκάδα για μια βραδιά γεμάτη μουσική και χέρια ψηλά. 16 και 17 Ιουνίου στο Taekwondo.
12: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τους Μαθάμε την Κυριακή 14 Ιουνίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
13: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
14: Release Athens 2026, Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Nicky Even the Bad Seeds, Baxter Dury, Anna von Hausburg. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
15: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
13: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: 106,2. Περισσότερη μουσική, περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2. Mad Radio.
1: Η ψηφοφορία για τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το απόλυτο swimwear thread είναι το O-ring bikini.
3: Μπικίνι δεν βάζω. Δεν μου πάει το από πάνω.
2: Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου.
3: Το ξέρεις ότι σκάς γάιδαρο, έτσι.
2: Πρέπει να έχω γάιδαρο για να σκάσω.
3: Τι να σου πω.
2: Έχω.
3: Ευχαριστώ.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
2: Radio. Εδώ είμαστε και πάλι, Φεύγω, έχουμε μέρος δεύτερο και τελευταίο μέχρι τις 6. Μπορείς να γίνεις μουσικός διευθυντής του Mad Radio 106,2 και να κερδίσεις σούπερ δώρα. Μπες στο mad.gr, βρες το ειδικό μπάνερ, ακολούθησε όλα τα βήματα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Αυτός είναι ο δεύτερος τρόπος που μπορείς να διεκδικήσεις ένα εισιτήριο σε αυτή τη sold out εκδήλωση. Ο άλλος είναι μόλις ακούσεις το ειδικό σήμα να στείλεις το Viber του MAD, MAD VMA στο 6936-646-656, όπου και αυτή την ώρα θα παίξει το ειδικό σήμα και όταν το ακούσεις θα κάνεις ακριβώς αυτό.

Καλά, δεν μιλάω τόση ώρα, έτσι. Εντάξει. Έλα, πάμε να στα πω τώρα που ακούγομαι. Γιατί κάηκε ο εγκέφαλος, ανέβηκε λίγο η θερμοκρασία και κάηκε η ξανθιά. Λοιπόν, άκου τώρα. Έξω από τα συνηθισμένα είναι ο μοναδικός TikTok μουσικός διαγωνισμός που επιστρέφει. Nick's Drop Season 2, λοιπόν, το πρώτο TikTok Music Talent Show από το MAD TV και την Nick's Professional Makeup. Μιλάμε για τον μοναδικό διαγωνισμό μουσικής στο TikTok, όπου νέοι καλλιτέχνες δημιουργούν τους δικούς τους στίχους, ρήμες και ερμηνεύουν πάνω σε ένα έτοιμο beat και διαγωνίζονται για μία θέση στο Talent Show του MAD TV και της Nick's Professional Makeup. Οι 20 καλύτεροι θα περάσουν σε μία μοναδική εμπειρία challenges και γυρισμάτων με amazing κριτές, τη Λίλα και τον Σταβέντο. Στην παρουσίαση θα βρίσκεται η μοναδική Ηλένια Williams, τι γλυκό παιδί, και ο μεγάλος νικητής θα κερδίσει δισκογραφικό συμβόλαιο με τιμήνος EMI, τραγούδι και βίντεο κλιπ παρακαλώ. Η συμμετοχή είναι απλή και μπορείς να δεις όλες τις λεπτομέρειες στο mat.gr/Nick's Drop.

Τι κομματάρα είναι αυτή. Κλείσε τα μάτια σου και άκου τη μουσική. Άκου τη μουσική. Έλα να γνωρίσεις στο ελληνικό κέντρο, στο περίπτερο μάλλον του ελληνικού κέντρου κινηματογράφου οπτικοακουστικών μέσων και δημιουργίας. Να γνωρίσεις τον κόσμο του σινεμά και άλλα πολλά. Και μην ξεχνάς ότι φέτος εξάλλου έχουμε και εγκαινιάζουμε καινούρια κατηγορία βραβείου. Φυσικά, καλύτερο τραγούδι ταινίας και OST by Ecobed. Όλα αυτά θα τα ζήσεις στα MAD VMA Village 16 και 17 Ιουνίου. Τρίτη και Τετάρτη δηλαδή, αφού το event είναι sold out, εμείς έχουμε πολλά δρόμενα εκεί που είναι τσαμπουίτα, free for all είσοδο. Για παράδειγμα, ας πούμε, την Τρίτη στις 6 το απόγευμα ο Ακύλας θα βρίσκεται στο booth της ΔΕΗ. Και μπορείς εσύ να πας εκεί, να βγάλεις τις selfies, να τον γνωρίσεις κτλ. 7 με 9 έρχονται οι Mad Viral Creators και στις 9 ξεκινάει η συναυλία με τον Kid. Τι άλλο θες? Mad VMA Village Festival από τη ΔΕΗ, 2 μέρες free, full Mad VMA vibes.

0: ωραία που είναι η εποχή των γενεθλίων των παιδιών μας, δεν είναι ωραία που αγχωνόμαστε πώς θα τα οργανώσουμε όλα, πώς θα στείλουμε προσκλήσεις, τι να παραγγείλουμε, πόσα κομμάτια, πόσα πιατάκια, πόσα ποτηράκια, μαχαιράκια. Μην αγχώνεσαι όμως. Ήρθε η λύση, παιδιά, και η λύση είναι μία. Το Volta Fun Park είναι η απάντηση που ψάχνεις, γιατί τα αναλαμβάνουν όλα. Προσκλήσεις, φαγητό, δραστηριότητες, face painting, μασκότ, και έχεις να διαλέξεις. Volta Fun Park στο Avenue, στο Μαρούσι, ή Volta Fun Park στο Metro Mall. Και κάνε το καλύτερο πάρτι της ζωής του παιδιού σου. Κάλεσε στο 6970-96-91-82 ή μπες στο voltafanpark.com και βρες τη φόρμα ενδιαφέροντος για να κλείσεις το πάρτι των ονείρων του παιδιού σου. Εμείς τώρα θα συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τίτλους ειδήσεων και επιστρέφω.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Εκτός ελέγχου πάλι κατάσταση στη Μέση Ανατολή, αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν δεύτερο γύρο αεροπορικών επιδρομών στο Ιράν, μετά την προειδοποίηση Τραμπ ότι η Τεχεράνη θα πληρώσει το τίμημα για το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις. Με επιθέσεις στο Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και την Ιορδανία, απάντησε το Ιράν. Νέα άνοδος στην τιμή του πετρελαίου. Ένα μυστικό που είχε η 56χρονη στο Αίγιο με το γιο της φαίνεται πως ήταν η αφορμή για την εμψυχρό δολοφονία τους από τον Ιταλό σύντροφό της. Ο 65χρονος σκότωσε πρώτα τον 26χρονο και στη συνέχεια τη γυναίκα, ειδοποιώντας τις αρχές 4 ώρες αργότερα. Σημαντική αλλαγή στον καιρό αναμένεται να σημειωθεί από αύριο Παρασκευή. Η χώρα θα βρεθεί υπό την επιρροή βαρομετρικού χαμηλού που θα κινηθεί από τα βορειοδυτικά Βαλκάνια, φέρνοντας έντονη αστάθεια και βροχές σε μεγάλο μέρος επικράτειας. Στις 10 το βράδυ ώρα Ελλάδος ξεκινά απόψε το Μουντιάλ που διοργανώνεται σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό. Θα είναι το μεγαλύτερο της ιστορίας, καθώς για πρώτη φορά μετέχουν 48 ομάδες χωρισμένες σε 12 γκρουπ των 4. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Α, ήρθες. Ήξερα ότι θα εμφανιστείς μόλις πέταξα τις μπαταρίες στον κάδο αφής.
3: Με ξέρεις πια, καλά.
2: Σχεδόν σε περιμένω, αφού είπαμε, είσαι η... Το καλό επιστρέφει. Ξέρω πως σίγουρα θα επιστρέψεις.
3: Αυτός είναι ο στόχος. Να κάνεις το καλό και αυτό, δηλαδή εγώ, να έρχεται πίσω.
2: Οκ, τότε. Τι έχει το πρόγραμμα σήμερα?
3: Ό,τι καλό θες εσύ.
4: Το καλό επιστρέφει. Κυριολεκτικά. Από το ΜΑΔ και την αφής.
5: Από σήμερα θα σε λένε Ρόμπι. Και θα σε φροντίζουμε για πάντα.
6: Πώς είναι να αγαπάς για μια ζωή?
7: Ήταν τόσο καλή η Ρίτα. Της χρωστάω κυριολεκτικά τη ζωή μου.
6: Πώς μια μικρή πράξη μπορεί να κάνει κάτι μεγάλο?
7: Και εκεί που είχα αρχίσει να νιώθω πραγματικά γεμάτη, ξαφνικά άδειασα.
6: Η αφής ανακύκλωση μπαταριών παρουσιάζει μια μεγάλη ταινία μικρού μήκους για τη δύναμη του καλού, την αγάπη και το περιβάλλον, που θα κάνει όλους να πιστέψουν ότι...
8: Να είσαι καλή μαζί του. Γιατί τι έχουμε πει?
6: Το καλό επιστρέφει. Δες την ταινία στο tokaloepistrefi.gr και θα πιστέψεις κι εσύ.
9: Ο Kid live στο Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ. Μην τον χάσεις, 3η 16 Ιουνίου στις 9 το βράδυ.

στο Mad VMA Village για μια μοναδική εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara για αξεπέραστο μήκος και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα. Έλα να ζήσεις exclusive beauty activations και να απογειώσεις το look σου. Βρε καλό του Super Host στη πιο summer's παρέα των Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κόνη Μεταξά, Dr. Chris, Γιώργος Ντάβος, Μαριάννα Γαρυφαλίδου.

0: Melody.gr. Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp

0: Everest είναι στο Mad DMA Village. Έλα να ζήσεις Real Street Food Moments με τη θρυλική παντόφλα των Everest να πρωταγωνιστεί. Γεύσεις, σώσεις, beats και vibes όλα σε ένα spot. Be there. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Τρεις Εργενίδες.
2: Άχρηστη.
1: Ένα μωρό.
2: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου.
1: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
3: και όλα ανατρέπονται
4: από το πουθενά.
1: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
4: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
3: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
4: Όμως μετά από μια.
1: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
3: Ένα μωρό για τρεις.
0: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
3: Διονύσης Ατζαράκης.
1: Ζήσης Ρούμπος.
4: Χάρης Χιώτης.
1: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
0: Και η Ελένη Καρακάς.
3: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
1: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
5: Ετίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
6: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
0: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
7: Προπόληση more.com.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
8: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
9: Είμαστε έτοιμοι.
7: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

καλό το AI, αλλά φωνάζει πολύ, πολύ φωνάζει. Λοιπόν, σου είπα ότι το event είναι sold out, τα Video Music Awards, τα MAD Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Θα έχεις μια τελευταία ευκαιρία να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση την Παρασκευή στην εκπομπή του Πέτρου και της Κατερίνας στο MAD Drive. Δύο διπλές θα δώσουν τα παιδιά. Και θέλω να σου πω όμως ότι παρόλα αυτά έχουμε πολλά δρόμενα 16 και 17 Ιουνίου στο MAD VMA Village. Και αυτό το καλοκαίρι ο Κοτσόβολος γιορτάζει όπως πρέπει. Θα είναι μαζί μας στα VMA με το πιο summer booth. Θα σε περιμένει εκεί με την παρέα σου για να ζήσεις την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία παίζοντας fun challenges και φτιάχνοντας τα δικά σου custom summer δώρα. Καλοκαίρι on air, πάει Κοτσόβολος και μιλώντας για καλοκαίρι, μου ήρθε η επιθυμία για ένα παγωτό, το οποίο και αυτό θα το δοκιμάσω. Φέτος στα MAD Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, η Άλτζιντα φέρνει την απόλαυση στο κόκκινο. Μοιράζουμε παγωτά, χαμόγελα, έλα να δοκιμάσεις τα νέα παγωτά Volcanics, εκρηκτικό με 5 διαφορετικές στρώσεις και το απογειωμένο Cornetto Max με δίσκο τζαντούγια στην κορυφή και το κλασικό σοκολατένιο τελείωμα και πολλά πολλά ακόμα. Έλα να κάνουμε τη βραδιά αξέχαστα δροσερή και γευστική, συμπληρώνω εγώ. Όλα αυτά θα συμβούν 16 και 17 Ιουνίου. Θα είμαστε όλοι εκεί, εννοείται. Someone you loved. Louis Capaldi για τη συνέχεια.

0: ώρα να σε αποχαιρετήσω, baby. Για τις δύο προηγούμενες ώρες το μικρόφωνο του Mad Radio 106,2 ήταν η Faye Voku με περισσότερη ενέργεια για σένα. Ναι! Μόνο μου τα λέω, μόνο μου τα ακούω, δεν πειράζει όμως. Δεν χάρω το ηθικό μου, δεν πτωούμε. Για τις τρεις επόμενες ώρες, Πέτρος Τριανταφύλου, Κατερίνα Ψύχα, ένα Mad Drive, όλο φωτιά. Και 9 με 12, 90-90 με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Μέχρι αύριο που θα είμαστε μαζί, από μένα πολλά πολλά σμουτς σμουτς. Να προσέχεις, να περάσεις όμορφα και να μείνεις συντονισμένος, γιατί ακολουθεί το Mad Drive που από ό,τι έχω ενημερωθεί τα παιδιά έχουν ετοιμάσει πολλές εκπλήξεις και ειδήσεις που θα σε αφήσουν σύξυλο. Φιλιά, φιλιά μέχρι αύριο, bye!
1: Mad Radio 106,2.
2: Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Τα Mad VMA ξέρουν να ενώνουν γενιές. Ο Σάκης Ρουβάς έχει γράψει μεγάλη ιστορία στο θεσμό με βραβεία όπως Καλύτερος Άνδρας Καλλιτέχνης το 2008 και Καλύτερο Βίντεο Κλιπ Pop το 2010 με το Σπάσε το Χρόνο. Από την άλλη, ο FY είναι από τα πιο δυνατά urban πρόσωπα της νεότερης σκηνής με VMA διαδρομή που ξεκινά δυνατά από το Best Newcomer το 2019. Φέτος, οι δύο κόσμοι συναντιούνται στο Κουνιαμπέλα, υποψήφιο για βίντεο της χρονιάς στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mad.gr για να είσαι κι εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.
3: Τραγουδάς, ραπάρεις, γράφεις στίχους, ρημές, μελωδίες.

Δήλωσε συμμετοχή. Ένα δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Mina CMI Universal, ένα τραγούδι και ένα βίντεο κλιπ περιμένουν το μεγάλο νικητή. Leaks Drop Season 2. Το νέο drop της Ελλάδας ξεκινάει εδώ. Τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ είναι sold out. Ο μόνος τρόπος για να μπεις είναι το MAD Radio 106,2. Κάθε μέρα, κάθε ώρα. Ακού MAD Radio. Ακούσε το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε Viber και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις προσκλήσεις για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Ρυθμός, ένταση και το πιο λαμπερό σου χαμόγελο. Φέτος, στα MAD Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, η εμφάνισή σου απογειώνεται. Έλα στις 16 και 17 Ιουνίου στο περίπτωμα.

0: αυτό το καλοκαίρι.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta. Μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
3: Οι πιο αστείες δικαιολογίες που έχουμε πει. Έρχομαι. Δεν έχεις ξεκινήσει. Το είδα τώρα. Το είδες χθες. Δεν το έστειλε το κινητό. Το κινητό έμπλεξε. Στα διαμαντάκια ακούμε τις δικαιολογίες που μας έσωσαν ή μας έκαψαν. Καθημερινά στο MAD TV. Παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί όλοι έχουμε μια δικαιολογία στο τσεπάκι.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
6: People have repower. People have repower.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
8: Σας προσκαλούμε να ζήσετε από κοντά τη μαγεία του MAD VMA Village. Εκεί θα βρίσκεται και το ελληνικό κέντρο κινηματογράφου, οπτικοακουστικών μέσων και δημιουργίας για να σας ταξιδέψει στον κόσμο του σινεμά. Στο περίπτερο του ECOMED θα γνωρίσετε τη μαγεία του κινηματογράφου, θα μάθετε για τις μεγάλες παραγωγές που γίνονται στη χώρα μας και φυσικά θα ανακαλύψετε περισσότερα για τη μουσική πίσω από την εικόνα. Και μην ξεχνάτε, φέτος στα MAD Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ έρχεται η νέα κατηγορία Καλύτερο τραγούδι ταινίας και OST by ECOMED. MAD VMA Village. Εκεί που η μουσική συναντά το σινεμά.
9: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι. Ποτέ ξανά. Σινεμά κρατάει λίγο. Φέτος όμως κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafone Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν rollers, τοίχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafone Park και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
10: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
11: Chris Isaac. Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Ροκαμπίλι Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr more.com με την υποστήριξη του Release Athens.
12: Λεόντιος και Λένα, του Γκέωργ Μπίχνερ.
13: Μια τραγικομωδία.
12: Ή και όχι.
13: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
12: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
13: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Θέατρο 104.
12: Παίζουν Αλεξάνδρα Όσπιτση,
13: Λιδία Στέφου,
12: Βασίλης Τσαλίκης,
13: Μιχάλης Ψαλίδας.
12: Σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
13: Εισιτήρια στο more.com.
10: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.
14: Ο ήχος

0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
1: Υπάρχουν μουσεία για πράγματα που ούτε φανταζόσουν. Το μουσείο του σεξ, Νέα Υόρκη. Φαντάσου ότι θα μπεις μέσα σε ένα μουσείο.
2: Και δεν έχει.
1: Πουλιά. Όχι τα εξωτικά. Απ' τα άλλα. Με κρέας.
2: Αληθινά, ή ψεύτικα.
1: Μάλλον κέρνα.
2: Γιατί δεν το ήξερα να πήγα να το δω.
1: Άντε, να το βάλουμε στα to-do list. Να πάμε να.
3: Σταμάτα!
1: Ωραία.
0: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad Radio 106,2.
4: Η ψηφοφορία για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ είναι live στο mad.gr. Μπες και ψήφισε. Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Κάθε μέρα και σήμερα εδώ, τρεις ολόκληρες ώρες είμαστε μαζί σου μετά το γραφείο, στην επιστροφή για το σπίτι, στο αυτοκίνητο για τις δουλειές της ημέρας, σε ό,τι και αν κάνεις αυτήν την ώρα.
1: Τρεις ώρες με την περισσότερη ενέργεια και την περισσότερη μουσική. Μάθε πώς θα ζήσεις μια exclusive εμπειρία στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ, μόνο μέσα από το MAD Radio 106,2. Το τονίζω αυτό.
0: Μόνο. Σήμερα μαζί μας η Μαρία S, YouTuber και Movie Expert, με τις νέες ταινίες της εβδομάδας, και η Χρύσα Σαχάρη, γνωστή ως Jean Juice TV, host στο MAD TV, με όλες τις εξελίξεις από το χώρο της τεχνολογίας.
1: Εδώ θα μάθεις το πιο περίεργο pre-wedding έθιμο στον κόσμο που έχετε από τη Σκωτία.
0: Σκωτία, ε.
1: Να.
0: Το βρήκα. Δεν φοράνε μποξεράκι κάτω από τη φούστα.
1: Μακάρι να ήταν αυτό, αλλά όχι.
0: Και σήμερα, μαζί μέχρι τις 9.

0: αρέσει πολύ. Συν το air condition.
1: Win-win κατάσταση.
0: The best place to be.
1: Ακριβώς.
0: Δεν το συζητώ. Αυτό είναι το Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Σήμερα είναι Πέμπτη, που σημαίνει ότι το Σαββατοκύριακο φαίνεται.
1: Κοίταξα πάλι.
0: Το βλέπεις.
1: Το βλέπω. Κάθε φορά μου το δείχνει το Σαββατοκύριακο και γυρνάω και το κοιτάζω.
0: Έρχεται, ρε παιδί μου, να εκεί μετά το δέντρο. Τάκ, έρχεται το Σαββατοκύριακο. Και σήμερα εδώ μέχρι τις 9, αυτό είναι το Mad Drive. Αν θέλεις και εσύ να είσαι μαζί μας, 6936-646-656. Και βλέπουμε και ακούμε τα δικά σου μηνύματα στο Viber του Mad Drive μέχρι τις 9.
1: 11 Ιουνίου και σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα παιχνιδιού. Μια ημέρα που έχει καθιερωθεί από τον ΟΗΕ για να μας θυμίζει ότι το παιχνίδι δεν είναι πολυτέλεια, αλλά βασικό δικαίωμα και ανάγκη, ειδικά για τα παιδιά.
0: Η μέρα αυτή που υποστηρίζεται φυσικά από τον ΟΗΕ αναδεικνύει ότι το παιχνίδι βοηθάει τα παιδιά να αναπτύξουν δημιουργικότητα, κοινωνικές δεξιότητες, συναισθηματική νοημοσύνη και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων. Δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι μάθηση μέσα από την εμπειρία.
1: Το παιχνίδι Ουσένια αφορά όλους τους ανθρώπους. Είναι ένας τρόπος σύνδεσης, επικοινωνίας και αποφόρτισης, ενώ λειτουργεί και ως παγκόσμια γλώσσα που ξεπερνά σύνορα και πολιτισμούς. Και σήμερα είναι μια ευκαιρία να το θυμηθούμε και να το ξαναδώσουμε χώρο στην καθημερινότητά μας.
0: Το παιχνίδι είναι για μικρούς αλλά και για μεγάλους. Ποιος γιορτάζει σήμερα, Κατερίνα?
1: Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Βαρθολομαίο, τον Βαρνάβα και τον Αθαναήλ.
0: Περιέργως θα σου πω ότι γνωρίζω ένα Βαρθολομαίο.
1: Αλήθεια?
0: Βασικά δύο.
1: Τον
0: παππού και τον γιο.
1: Αλήθεια?
0: Τον παππού και τον εγγονό, συγγνώμη. Όχι, δεν είναι καθόλου.
1: Και πώς τον φωνάζουνε?
0: Βαρθολομαίο.
1: Βαρθολομαίο.
0: Ναι, ναι, όχι. Μια χαρά. Okay. Βαρνάβα δεν έχω γνωρίσει.
1: Είναι η περιοχή.
0: Ναι.
1: Αθαναήλ έχει στην Έλενα.
0: Ναι. Ναθαναήλ, ναι, σωστό, ναι. Όχι, το Βαρνάβα σκεφτόμουν. Ναι. Εντάξει. Τι διάσημα έχουν γενέθλια μαζί με σένα που μας ακούς σήμερα?
1: Ο Άγγλος ηθοποιός Χιου Λόρι, άκα Dr. House, γίνεται,
0: House.
1: Γίνεται σήμερα 67 ετών.
0: 67.
1: Και ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο προπονητής του Ολυμπιακού, έλα, στο μπάσκετ της καρδιάς μας, που έχει οδηγήσει την ομάδα σε μεγάλες επιτυχίες σε Ελλάδα και Ευρώπη, γίνεται σήμερα 61 ετών.
0: Γιώργο, να το τελειώνουμε το θεματάκι, τώρα το Σάββατο. Λοιπόν, happy birthday guys, happy birthday boys and girls και χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε γενέθλια σήμερα. Σήμερα γίνεται 64 ο Ρομπί, τραγουδιστής των Stereo MCs που έκαναν τεράστια επιτυχία με αυτό.

0: εποχή. Madridio. Από την παραλία μέχρι τη βραδινή έξοδο. Κάθε μέρα, κάθε ώρα. Madridio 106,2.
1: Mad VMA

0: Gone. Και σήμερα δεν έχετε να πάτε πουθενά. Θα είστε εδώ μαζί μας μέχρι τις 9. Αυτό είναι το Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Βλέπουμε τα δικά σου μηνύματα στο Viber του Mad Drive για αυτή την ώρα, που είναι το 6936646656. Η Χαρά είναι στο Κηφισό και γίνεται χαμός αυτή την ώρα. Το βλέπω, Χαρά, και στην άνοδο και στην κάθοδο. Κουράγιο και δύναμη έχει σε εμάς. Ο Κωνσταντίνος πάει γυμναστήριο με αυτή τη ζέστη γυμναστική. Μπράβο, Κωνσταντίνε, μπράβο. Εκτός αν πας για άλλους λόγους.
1: Πέτρο!
0: Για το air condition, Κατερίνα, λέω.
1: Α, η το ακούω.
0: Η Χριστίνα, η Ιωάννα, ο Σωτήρης είναι εδώ στο Mad Drive Premium Team. Εσένα, πού σε επιτυχαίνουμε αυτή την ώρα?
1: Πάμε τώρα σε ένα από τα πιο περίεργα και κάπως μπλιάχ, πριγουέτζικ έθιμα στον κόσμο και είναι από τη Σκωτία.
0: Τα λες περίεργο, αυτό που δεν φοράνε μποξεράκι από κάτω.
1: Αυτό δεν είναι περίεργο, είναι...
0: Kinky.
1: Αυτό. Δεν είναι αυτό. Μιλάμε για το λεγόμενο blackening. Λίγο πριν το γάμο, φίλοι και συγγενείς αρπάζουν με την καλή έννοια την ύφη, το γαμπρό και τους κάνουν πλήρες makeover αμφιβόλου αισθητικής.
0: Ενώ στα δικά μας χωριά είναι καλύτερα, ας πούμε, που σε βγάζουν και σε... Να μην πω, ξεφτυρίζουν με αυτά που κάνουν.
1: Αλήθεια είναι αυτό, αλλά αυτούς τους λερώνουν τώρα. Τους λερώνουμε ό,τι βρουν. Αλεύρι, τάχτη, σιρόπι, φτερά. Φτερά και πούπουλα. Και μετά πίσα. Και μετά τους βγάζουν βόλτα στο χωριό σαν live παρέλαση. Δεν είναι χειρότερο?
0: Δεν ξέρω. Και εμάς μας πετάνε ρίζια. Και σε κάποιους, σε κάποια χωριά πετάνε και φασόλια. Δεν ξέρω.
1: Είναι βαριά.
0: Πονάει μετά.
1: Ναι, τώρα αυτούς τους λερώνουν, τέλος πάντων.
0: Αυτό δεν είναι προετοιμασία γάμου πάντως, Κατερίνα, ό,τι και να είναι. Είναι survival challenge. Ειδικά για την ύφη που δίνεται αυτό, θέλει να είναι ωραία εκείνη την ημέρα.
1: Και τα δύο, αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Η ιδέα πάντως είναι συμβολική. Αν αντέξει, σου λέει, αυτή την προγαμήλια τρέλα, τότε αντέχει και το γάμο. Φαντάζομαι πως έχουν στο μυαλό του το γάμο στη Σκωτία. Πάντως έχει εξελιχθεί και έχει γίνει πιο light σε σχέση με το παρελθόν. Όπου τους πετούσαν κάθε είδους αειδιαστικά υλικά, όπως ξινόγαλα, σάπια ψάρια, λάσπη, σάλτσες. Και στη συνέχεια τους κάνουν βόλτες σε καρότσια στους δρόμους. Δηλαδή, λόγος να μην παντρευτείς η Σκωτία ήταν αυτός.
0: Κοίταξε να δεις. Εδώ η αλήθεια είναι ότι τα πράγματα είναι πιο ωραία στο πριν. Μετά καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
2: Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: φτάσουμε στις 6.30 και στους τίτλους ειδήσεων. Αυτό είναι το Mad Drive της Πέμπτης, με ένα weekend να έρχεται, έρχεται. Έχουμε μία ανάσα ακόμη για να πιάσουμε το weekend. Όπως πάντα, κάθε weekend το ξεκινάμε μαζί, κάθε Παρασκευή εδώ, ακριβώς στις 6 στο Mad Drive.
1: Για χαμόγελα λαμπερά θα σου μιλήσω εγώ τώρα, γιατί η Colgate σε περιμένει στις 16 και 17 Ιουνίου στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
0: Δεν φαίνεται το χαμόγελο μου?
1: Όχι, είσαι, έχεις μπροστά το μικρόφωνο, την κουμούτσα.
0: Τώρα?
1: Τώρα ενθουσιάστηκα.
0: Θα πάω στο περίπτερο της Colgate Κατερίνα, στο Mad VMA Village Festival. Εκεί θα ανακαλύψω το νέο Max White Purple Serum για την άμεση λεύκαση και για το λαμπερό χαμόγελο που μου λείπει προφανώς, αφού μου λες εσύ.
1: Και δεν είναι μόνο αυτό, σε περιμένουν μοναδικά δώρα και πάρα πολύ διασκέδαση. Colgate στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ για να νιώσεις την αυτοπεποίθηση που σου αξίζει, Πέτρο.
0: Εκεί θα είμαι. Εκεί θα είμαι. Σύνδεση τώρα με την αίθουσα σύνταξης του News Bomb.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Το φαινόμενο El Niño έχει ήδη εκδηλωθεί και αναμένεται να ενισχυθεί σημαντικά τον ερχόμενο χειμώνα σε πολλές περιοχές του κόσμου, όπως η Ευρώπη, η Βόρεια Αμερική και η Ασία, σύμφωνα με το Αμερικανικό Κέντρο Πρόβλεψης Κλίματος. Το El Niño προκαλεί άνοδο της θερμοκρασίας της θάλασσας στον Ειρηνικό, επιφέροντας ακραία καιρικά φαινόμενα όπως ξηρασίες και πλημμύρες σε πολλές περιοχές του κόσμου. Συνεχίζει να αρνείται κατηγορηματικά ότι είναι αυτός ο δολοφόνος της μητέρας και του παιδιού της στο Λόγκο Αιγίου, ο 65χρονος Ιταλός, τον οποίο έχουν αποκελθεί κατηγορίες για τη διπλή δολοφονία. Οι εργαστηριακές εξετάσεις έδειξαν ότι το μαχαίρι που βρέθηκε στον τόπο του εγκλήματος ήταν καθαρό από αποτυπώματα. Δύο εγκληματικές οργανώσεις με νεαρά μέλη που προμήθευαν ακόμη και ανήλικους μαθητές με ναρκωτικά και δρούσαν κυρίως σε Εκάλη και Διόνυσο, εξάρθρωσε η Ελλάς. Ανάμεσα στα μέλη των κυκλωμάτων ήταν και ανήλικοι ηλικίας μόλις 14 ετών. Πραγματοποιούσαν συναλλαγές σε πλατείες και παιδικές χαρές, ενώ χρησιμοποιούσαν πολυτελείς σούπερ cars για τη μεταφορά και την απόκρυψη των ναρκωτικών. Έπειτα από την εκρηκτική άνοδο που είχε σημειωθεί μετά την πανδημία, οι πωλήσεις αλκοόλ μειώνονται παγκοσμίως. Η αύξηση του κόστους διαβίωσης, οι αλλαγές στις συνήθειες των καταναλωτών, οι ανησυχίες για τις επιπτώσεις στην υγεία και η αύξηση στις πωλήσεις των φαρμάκων για το αδυνάτισμα είχαν σημαντικό αντίκτυπο στην κατανάλωση, λένε οι ειδικοί. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Σάββατο και Κυριακή πρωί. Ma.gr on air με την Ατάσα Σιδηροκαστρίτου.
4: Όλα τα νέα της Showbiz από την Ελλάδα και τον κόσμο και μοναδική καλεσμένη.

περισσότερη ενέργεια. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Mad Radio 106,2. Ο Kid live στο Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ. Μην τον χάσεις, 3η 16 Ιουνίου στις 9 το βράδυ.

0: στο Mad VMA Village για μια μοναδική εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara για αξεπέραστο μήκος και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα. Έλα να ζήσεις exclusive beauty activations και να απογειώσεις το look σου.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
4: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
5: Χτυπάει το τηλέφωνο, το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521 όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Οι πιο αστείες δικαιολογίες που έχουμε πει. Έρχομαι. Δεν έχεις ξεκινήσει. Το είδα τώρα. Το είδες χθες. Δεν το έστειλε το κινητό. Το κινητό έμπλεξε. Στα διαμαντάκια ακούμε τις δικαιολογίες που μας έσωσαν ή μας έκαψαν. Καθημερινά στο MAD TV. Παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί όλοι έχουμε μια δικαιολογία στο τσεπάκι.
7: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
8: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.

0: Max Ready to Drink Vibe. Caramel Macchiato για sweet coffee moments. Latte No Added Sugar για smooth chilled απόλαυση. Και το νέο Protein Starbucks για All Day Energy. Χόρεψε, ανέβασε stories, ζήσε το απόλυτο Summer Coffee Vibe. Whatever you think, we're in.
1: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Liva K την 5η 11 Ιουνίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.

0: Αχ, αυτό το Αιγαίο, αυτό. Καλοκαίρι τώρα, πρώτος μήνας του καλοκαιριού. Σαββατοκύριακο έρχεται, αυτό το Αιγαίο ονειρευόμαστε όλοι. Αυτά τα όμορφα νερά του Αιγαίου. 42 μετά τις 6, στο Mad Drive της Πέμπτης με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Και θέλω την προσοχή σου. Γνωρίζεις ότι τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ είναι sold out. Ο μόνος τρόπος για να μπεις είναι το Mad Radio. Κάθε μέρα, κάθε ώρα άκου Mad Radio. Άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού που έρχεται σε λίγο. Στέλνεις μήνυμα Viber και μπαίνεις στην κλήρωση για να κερδίσεις ειδικές προσκλήσεις. Mad Radio VMA Experience για τα Mad VMA 2026 είναι αυτές οι προσκλήσεις που σε βάζουν μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access.
1: Η τελευταία κλήρωση γίνεται αύριο την Παρασκευή στη δική μας την εκπομπή και αυτός είναι ο μόνος τρόπος να βρεθείς δίπλα στον Ρεμό, στην Ελένη Φουρέιρα, στην Κατερίνα Λιόλου, στην Κλαβία, στον FY και σε πολλούς άλλους. Και δεν θέλω να μου στεναχωριέσει που είναι sold out τα Mad Video Music Awards 2026, διότι η εμπειρία ξεκινάει νωρίτερα και είναι ανοιχτή για όλους. Στις 16 και στις 17 Ιουνίου, έλα στο Mad VMA Village Festival από τη ΔΕΗ, στον εξωτερικό χώρο του Taekwondo με ελεύθερη είσοδο.
0: Σε περιμένουν πολλά. Meet and greets, creators, food court, παιχνίδια, activations, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Φυσικά το Mad Radio 106,2 θα είναι εκεί live και τις δύο μέρες.
1: Την Τρίτη 16 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα ο Κύλλας σε περιμένει στο περίπτερο της ΔΕΗ για Meet and Greet. Στις 7 οι Mad Viral Creators έρχονται για φωτογραφίες, stories και content moments, ενώ στις 9 θα ξεκινήσει η συναυλία με τον Kid.
0: Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ, δύο ολόκληρες μέρες free για σένα με full Mad VMA vibes. Μπες στο mad.gr για να μάθεις περισσότερα και τα αυτιά σου ανοιχτά. Έρχεται το ειδικό σήμα.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψ.

0: Live. Και η κίνηση είναι spectacular και σήμερα αυτήν την ώρα. Κόκκινο στην Κηφισίας πάνω κάτω, κόκκινο στη Διασταύρωση με την Αττική Οδό στο Κηφισό, αρκετό κίτρινο προς τα κάτω μέχρι και το Εγάλεο στο Κηφισό. Αρκετή κίνηση θα βρείτε στην περιφερειακό του Ημιτού και στην παρέλεια και εκεί στα έργα του Ελληνικού. Και σήμερα εδώ μαζί μέχρι τις 9, μέχρι να φτάσεις εκεί που θέλεις να πας.
1: Να σου πω εγώ τώρα ότι αυτό το καλοκαίρι ο Κοτσόβολος γιορτάζει όπως πρέπει και θα είναι μαζί μας 16 και 17 Ιουνίου στα MAD VMA με το πιο summer booth. Θα σε περιμένει εκεί με την παρέα σου για να ζήσετε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία παίζοντας fan challenges και φτιάχνοντας τα δικά σας custom summer δώρα. Καλοκαίρι on air by Κοτσόβολος.
0: Στα MAD VMA θα μας βρεις και εμάς. Τρίτη και Τετάρτη θα είμαστε εκεί ζωντανά με αυτήν την εκπομπή. Τώρα όπως κάθε Πέμπτη μαζί μας η Χρύση Ζαχαρή, γνωστή ως John Juice TV, είναι host στο MAD TV, streamer στο Twitch με συνεχή παρουσία στον κόσμο του gaming, μέλος του Game Lab GR, παρακολουθεί τα πάντα, όλες τις εξελίξεις και μας φέρνει εδώ τα πιο δυνατά updates.
1: Αν θες να ενημερώνεσαι για τα πιο hot tech και gaming news, η Χρύσα είναι ο άνθρωπός σου και μπορείς να τη βρεις στο Instagram at John Juice TV. Η Χρύσα μας παρουσιάζει τα πιο hot tech news με το δικό της άμεσο και tech guru style.
0: Καλησπέρα Χρύσα. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Πέτρο και Κατερίνα. Η Apple παρουσίασε το νέο iOS 27 για τα iPhone. Το upgrade φέρνει βελτιώσεις στην εμπειρία χρήσης, περισσότερη ασφάλεια και νέες δυνατότητες μέσω του Apple Intelligence. Ξεχωρίζουν η αναβαθμισμένη γωνική έλεγχη, η πιο έξυπνη αναζήτηση σε φωτογραφίες και αρχεία, αλλά φυσικά και οι σημαντικά ταχύτερες επιδόσεις σε εφαρμογές, φωτογραφίες και πολλά άλλα. Και εννοείται δεν θα έλειπε από τα news μας σήμερα το AI, καθώς την ίδια ώρα η Google μας αναβάθμισε το Google Translate με το νέο Gemini 3.5 Live Translate. Η υπηρεσία μπορεί λοιπόν πλέον να μεταφράζει ζωντανή ομιλία σχεδόν σε πραγματικό χρόνο σε περισσότερες από 70 γλώσσες, διατηρώντας μάλιστα τον φυσικό τόνο και τον ρυθμό της φωνής. Απίστευτο και όμως αληθινό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε Χρύσα. Χρύσα Ζαχάρη, Tech Expert. Ραντεβού την επόμενη Πέμπτη την ίδια ώρα στο Mad Drive με περισσότερα νέα από το χώρο της τεχνολογίας. Mad
3: Radio. Γεια!
4: Ποια είσαι εσύ?
3: Είμαι η Το Καλό Επιστρέφει. Εμφανίζομαι κάθε φορά που κάνεις κάτι καλό, όπως όταν ανακυκλώνεις μπαταρίες στον κάδο αφής.
4: Δηλαδή, σε κάθε μπαταρία εμφανίζεσαι?
3: Κάπως έτσι. Ας πούμε πως εμφανίζομαι σε κάθε καλή πράξη. Αλλά με τις μπαταρίες έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση.
4: Ενδιαφέρον.
3: Λοιπόν, τι καλό μπορώ να κάνω για σένα?
5: Το Καλό Επιστρέφει. Κυριολεκτικά. Από το MAD και την αφής.
6: Από σήμερα θα σε λένε Ρόμπι. Και θα σε φροντίζουμε για πάντα.
7: Πώς είναι να αγαπάς για μια ζωή?
8: Ήταν τόσο καλή η Ρίτα. Της χρωστάω κυριολεκτικά τη ζωή μου.
7: Πώς μια μικρή πράξη μπορεί να κάνει κάτι μεγάλο?
8: Και εκεί που είχα αρχίσει να νιώθω πραγματικά γεμάτη, ξαφνικά άδειασα.
7: Η αφής ανακύκλωση μπαταριών παρουσιάζει μια μεγάλη ταινία μικρού μήκους για τη δύναμη του καλού, την αγάπη και το περιβάλλον, που θα κάνει όλους να πιστέψουν ότι...
9: Να είσαι καλή μαζί του. Γιατί τι έχουμε πει?
7: Το καλό επιστρέφει. Δες την ταινία στο tokaloepistrefi.gr και θα πιστέψεις κι εσύ.
10: Τραγουδάς, ραπάρεις, γράφεις

σε συμμετοχή. Ένα δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Mino CMI Universal, ένα τραγούδι και ένα βίντεο κλιπ περιμένουν το μεγάλο νικητή. Mix Drop Season 2. Το νέο drop της Ελλάδας ξεκινάει εδώ.

0: με δίσκο τζαντούια στην κορυφή και το κλασικό σοκολατένιο τελείωμα και πολλά ακόμα. Ελάτε να κάνουμε τη βραδιά αξέχαστα δροσερή.
1: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan, επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν!
2: Τι!
4: Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
7: Φέτος το καλοκαίρι στο N1 Casino σε περιμένουν 500 δώρα χωρίς κατάθεση. Ζήσε μοναδικές εμπειρίες με καλοκαιρινή διάθεση γεμάτη μουσική. Χρησιμοποίησε τον κωδικό MUSIC500 και μπες στο ρυθμό. Μόνο στο N1 Casino.
8: Βασίλη μου,
9: Θέλει
8: αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
9: Από τώρα.
10: Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
11: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα για το Σκόντα Ζεν στο επίσημο δίκτυο εμπόρων Σκόντα.

0: Πρόκειται για να μείνει καλύτερο τραγούδι ταινίας και OST by Ecomed. Το MAD και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας για πρώτη φορά βραβεύουν τη μουσική πίσω από την εικόνα. Γιατί κάποιες μουσικές γράφουν ιστορία. Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιώς 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com, στα ταμεία του φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
0: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.
2: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
3: Είμαστε έτοιμοι.
1: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: 106,2. Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
1: Κατερίνα,
2: ναι.
1: Μήπως έχεις να μας πεις κάτι?
2: Θα σας πω για ένα πουλί, παιδιά. Ακούστε.
1: Κατερίνα, είναι μονάχα τι ώρα να είναι τώρα, 8:43. Είσαι σίγουρη ότι μπορούμε να μιλήσουμε για πουλιά?
2: Ναι, καλέ. Λοιπόν, όπως και να έχει, γενικά δεν ξέρω, έχετε παρατηρήσει μια τάση για πουλιά τελευταία που λέω συνέχεια?
1: Ναι, γι' αυτό φοβάμαι.
2: Ναι.
1: Έχω αποκτήσει πουλοφοβία εξαιτίας.
2: Ναι.
1: Δεν είναι ότι δεν.
3: Και μικρές αλλαγές στη διατροφή μας μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά στην καθημερινότητά μας.
2: Για πες.
3: Τροφές όπως το αγγούρι.
2: Όλη μέρα με ένα αγγούρι είμαι εγώ.
3: Α, μου αρέσει το αγγούρι εμένα. Γελάτε, αλλά να ξέρετε, εγώ μπορώ να τρώω όλη μέρα αγγούρι, αλήθεια. Μ' αρέσει πάρα πολύ το αγγουράκι. Μ' αρέσει και είναι νόστιμο το αγγουράκι. Επίσης με φουσκώνει, λέει το πισίδα. Τα αγγούρι.
4: Μετά μου την έβαζε στο πρόσωπο για να με αναζωογονήσει.
0: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
5: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr.
0: Mad Radio.
5: Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Φίλου.
1: Και την Κατερίνα Ψύχα.
0: Εδώ κάθε μέρα, κάθε ώρα έχουμε περισσότερα για σένα.
1: Εδώ θα μάθεις ποιες είναι οι διαχρονικές ατάκες από ελληνικές σειρές που ακόμα και σήμερα χρησιμοποιούνται στα group chat μεταξύ μας.
0: Τι λες τώρα. Σε λίγο μαζί μας η Μαρία S, YouTuber και movie expert, με τις νέες ταινίες αυτής της εβδομάδας, όπως κάθε Πέμπτη, αλλά και πολύ ενδιαφέροντα και αξιοπερίεργα, θα έλεγα, facts γύρω από αυτές.
1: Εδώ θα μάθεις ποιος είναι ο μόνος τρόπος για να μπει στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, που είναι sold out, και στον φέρνει το Mad Radio και τον 6,2.
0: Μόνο εδώ. Μόνο.
1: Μέχρι τις 9 πάμε μαζί κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή στο Mad Radio και τον 6,2. Αυτό είναι το Mad Drive.
0: Και σήμερα Πέμπτη, με ένα Σαββατοκύριακο να έρχεται, έρχεται, έρχεται. Είμαστε εδώ μαζί σου μέχρι να φτάσεις εκεί που θέλεις να πας.
2: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Babe με την Thames, η οποία έχει γενέθλια σήμερα, Κατερίνα. Γιορτάζει, έχει γενέθλια. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Thames.
1: Μικρή είναι αυτή.
0: Φωνάρα. Νομίζω είναι 29.
1: Έλα τώρα.
0: Αυτό είναι το Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα και σήμερα είμαστε εδώ για να σε συνοδεύσουμε όπου και αν πηγαίνεις αυτή την ώρα, στις δουλειές, τη ημέρα, στο γυμναστήριο, στη βόλτα. Είμαστε και σήμερα εδώ μαζί σου.
1: Και τώρα πάμε σε ένα countdown νοσταλγίας, γιατί όλοι έχουμε πει ατάκες σε πολυελληνικές σειρές στα group chat μας. Άλλοτε για πλάκα, άλλοτε γιατί μας εκφράζουν απόλυτα.
0: Ακριβώς. Και ξεκινάμε με το νούμερο 5. Τι έγινε, παιδιά? Από τους απαράδεκτους, κλασική ατάκα, διαχρονικό και πάντα to the point.
1: Νούμερο 4. Πλήττω από τα εγκλήματα. Μια λέξη χιλιάδες χρήσεις. Από βαρεμάρα μέχρι παθητική επιθετικότητα. Η σωσό ενέπνευσε γενιές και γενιές. Πολύ μου ταιριάζει με αυτή.
0: Εντελώς. Στο νούμερο 3.
1: Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
0: Από τον Dolce Vita είναι αυτό, η πιο ευγενική άρνηση όλων των εποχών.
1: Νούμερο 2. Άντε καλή. Κόβεται το σεξ. Από τόσο το παραπέντε, η Θεοπούλα με την ομή σοφία της ζωής, ιδανικό για απαντήσεις που θέλουν και λίγο πείραγμα.
0: Και στο νούμερο 1.
1: Έλα, δεν το πιστεύω.
0: Από το τι ψυχή θα παραορίσει, μωρή. Η απόλυτη ατάκα για κάθε στιγμή σοκ.
1: Κάποιες σειρές δεν τις ξεχνάς, γιατί οι ατάκες σου έγιναν κομμάτι της ελληνικής καθημερινότητάς μας.
0: Είναι στα group chats, είναι στο δικό μας inside joke με τους φίλους που δεν πεθαίνει ποτέ. Για αυτήν και άλλες ειδήσεις, mad.gr. Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Αλλά όταν βγήκε στο μικρόφωνο, να φτύνει κιόλα μετά.
1: Μα με το που μου ανοίγει, μου έρχεται.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό.
0: Είναι κάτι.
1: Ψυχολογικό.
0: Ήθελα να πω κάτι πολύ ωραίο για αυτό το τραγούδι. Μου το χάλασε. Ήθελα να πω ότι.
1: Σιγά μου, ωραία.
0: Αυτό το καλοκαίρι που έρχεται, ήθελα να πω κάτι τέτοιο.
1: Και το καλοκαίρι οι άνθρωποι δεν βήχουν.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ξέρει, ήμουνα στον κόσμο μου. Εγώ τώρα ακούω αυτέ τι κιθάρε, τι ωραία μουσική, τι ωραίο τραγούδι. Το καλοκαίρι που έρχεται, ανυπομονώ για το καλοκαίρι. Με καταλαβαίνετε, ε.
1: Και ξαφνικά.
0: Σταμάτα να καπνίζεις.
1: Α, δεν μπορώ.
0: Λοιπόν, ήθελα να πω το καλοκαίρι. Τα παιδιά τώρα τελειώνουν τις εξετάσεις και βλέπουν το υπέροχο καλοκαίρι που απλώνεται μπροστά. Και αυτό το τραγούδι θα το παίζουμε σε όλα τα πάρτι που θα κάνουμε αυτό το καλοκαίρι. Και τέλος πάντων, όταν θα φτάσετε εκεί που είστε, ακούγοντας αυτό το υπέροχο τραγούδι, μπορείτε να μας ακούτε ακόμη πιο δυνατά στο mad.gr, το site του Mad Radio. Εκεί μπορείτε να μας βλέπετε και να μας διαβάζετε τα πολύ ωραία πράγματα που γράφουμε για σας.
1: Taylor Swift Wedding Update σου έχω. No ring, no bring policy. Ο γάμος που πλησιάζει στις 3 Ιουλίου είναι. Νέες λεπτομέρειες αποκαλύπτονται. Χθες αποκαλύφθηκε ότι μόνο οι καλεσμένοι που είναι engaged, οι παντρεμένοι, μπορούν να φέρουν σύντροφο.
0: Αχα.
1: Πέτρο, τι είναι αυτό το αχα που λες όλη μέρα τελευταία?
0: Είναι το αντίθετο του οχ.
1: Δηλαδή, εξηγήσου.
0: Σου πω. Οχ, έπεσε το ίντερνετ. Οχ, έχω κίνηση. Οχ, έχω meeting και πρέπει να κάνω αυτό που πρέπει να κάνω.
1: Κατάλαβα.
0: Λοιπόν, εγώ, ξέρεις, θα λέω αχα. Τελείωσε.
1: Το κατάλαβα αυτό, αλλά γιατί?
0: Γιατί ανακάλυψα το Skoda Zen.
1: Skoda Zen, τι είναι πάλι αυτό?
0: Το νέο πρόγραμμα της Skoda που προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για όλα τα μοντέλα Skoda.
1: Αχα.
0: Απ, είδες. Με Skoda Zen θα λες και εσύ αχα. Συνέχεια.
2: Let's drive. Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: Στις 7.30 και στους τίτλους ειδήσεων, Mad Drive της 5ης με τον Πέτρο και την Κατερίνα, και σήμερα βλέπουμε και ακούμε τα δικά σου μηνύματα. Μπορεί να μας στείλεις και φωνητικό αν θέλεις στο 6936-646-656. Ο Ανδρέας είναι στην Κηφισίας και ανεβαίνει και έχει πολύ πολύ κίνηση ακόμη. Ανδρέα, κουράγιο. Θα φτάσεις με μικρή καθυστέρηση, ακούσε μας. Ο Μιχαήλ μόλις έφυγε από το γραφείο, η Τατιάνα μόλις έφυγε από το γραφείο και είναι εδώ μαζί μας στο Mad Drive Premium Team. Εσένα που σε πετυχαίνουμε αυτή την ώρα. Να σου πω, Κατερίνα, ότι το μοναδικό Sky Tubes Van της Maybelline New York είναι on tour και έρχεται. Πού έρχεται? Στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. 16 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα ως τις 10 το βράδυ και στις 17 Ιουνίου την ημέρα των Mad VMA από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 8 θα σε περιμένει στο Mad VMA Village.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Το φαινόμενο El Niño έχει ήδη εκδηλωθεί και αναμένεται να ενισχυθεί σημαντικά τον ερχόμενο χειμώνα σε πολλές περιοχές του κόσμου, όπως η Ευρώπη, η Βόρεια Αμερική και η Ασία, σύμφωνα με το Αμερικανικό Κέντρο Πρόβλεψης Κλίματος. Το El Niño προκαλεί άνοδο της θερμοκρασίας της θάλασσας στον Ειρηνικό, επιφέροντας ακραία καιρικά φαινόμενα όπως ξηρασίες και πλημμύρες σε πολλές περιοχές του κόσμου. Συνεχίζει να αρνείται κατηγορηματικά ότι είναι αυτός ο δολοφόνος της μητέρας και του παιδιού της στο Λόγκο Αιγίου, ο 65 Ιταλός, στον οποίο έχουν αποκελθεί κατηγορίες για τη διπλή δολοφονία. Οι εργαστηριακές εξετάσεις έδειξαν ότι το μαχαίρι που βρέθηκε στον τόπο του εγκλήματος ήταν καθαρό από αποτυπώματα. Δύο εγκληματικές οργανώσεις με νεαρά μέλη που προμήθευαν ακόμη και ανήλικους μαθητές με ναρκωτικά και δρούσαν κυρίως σε Εκάλη και Διόνυσο, εξάρθρωσε η Ελλάς. Ανάμεσα στα μέλη των κυκλωμάτων ήταν και ανήλικοι ηλικίας μόλις 14 ετών. Πραγματοποιούσαν συναλλαγές σε πλατείες και παιδικές χαρές, ενώ χρησιμοποιούσαν πολυτελή super cars για τη μεταφορά και την απόκρυψη των. Έπειτα από την εκρηκτική άνοδο που είχε σημειωθεί μετά την πανδημία, οι πωλήσεις αλκοόλ μειώνονται παγκοσμίως. Η αύξηση του κόστους διαβίωσης, οι αλλαγές στις συνήθειες των καταναλωτών, οι ανησυχίες για τις επιπτώσεις στην υγεία και η αύξηση στις πωλήσεις των φαρμάκων για το αδυνάτισμα είχαν σημαντικό αντίκτυπο στην κατανάλωση, λένε οι ειδικοί. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Τραγουδάς, ραπάρεις, γράφεις στίχους, ρημές, μελωδίες.

συμμετοχή. Ένα δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Μήνα CMI Universal, ένα τραγούδι και ένα βίντεο κλιπ περιμένουν το μεγάλο νικητή. Leakstrop Season 2. Το νέο drop της Ελλάδας ξεκινάει εδώ. Ο Kid live στο Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ. Μην τον χάσεις, 3η 16 Ιουνίου στις 9 το βράδυ.

Μπε στο mat.gr για όλες τις πληροφορίες. Στις 16 και 17 Ιουνίου σε περιμένουμε στο Mad VMA Village για να μπει στην cool διάσταση του N1 Casino. Έλα να ζήσεις τη διασκέδαση αλλιώς. Με ρυθμό, ενέργεια, χαμόγελα και δώρα από άλλη διάσταση. Πέρασε από το περίπτερό μας, φωτογραφίσου στο custom ζωγραφισμένο αυτοκίνητό μας και πάρε το δικό σου N1 Casino δωράκι. N1 Casino. Η εμπειρία περνάει σε άλλη διάσταση. Βρε καλώς του Super Host στην πιο summer's παρέα των Mad Video Music Awards 2020.

0: Mad.gr. Τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ είναι sold out. Ο μόνος τρόπος για να μπεις είναι το Mad Radio 106,2. Κάθε μέρα, κάθε ώρα. Ακού Mad Radio. Ακούσε το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε Viber και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις προσκλήσεις για τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
3: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
2: Μπράβο!
4: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
3: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
5: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
6: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos & Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
8: Στα φετινά Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, τα τσακίριστα

Περισσότερη ένταση, φαν και απόλαυση. Το Mad Radio 106,2 προτείνει. Θέλεις να νίκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις.

Σε περιμένει στο Mad VMA Village για μια μοναδική εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara για αξεπέραστο μήκος και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα. Έλα να ζήσεις exclusive beauty activations και να απογειώσεις το look σου.

0: Billie Eilish, Everything I Wanted, είναι εδώ στο Mad Drive. Κάθε μέρα, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 6 μέχρι τις 9 μας ακούς δυνατά στο Mad Radio, και όταν φτάσεις ή από το κινητό σου μπορείς να μας βρεις στο site του Mad Radio, στο mad.gr, εκεί και μας βλέπεις και μας διαβάζεις αυτά τα πολύ ωραία που γράφουμε για εσένα. Τώρα μαζί μας η Μαρία S, YouTuber και Movie Expert, με τις νέες ταινίες της εβδομάδας, αλλά και πολύ ενδιαφέροντα και αξιοπερίεργα facts γύρω από αυτές.
1: Άγνωστες ιστορίες, αστεία παρασκήνια, λεπτομέρειες που δεν προσέξαμε, νοήματα που δεν πιάσαμε, αυτά και άλλα πολλά ψάχνει και μας τα παρουσιάζει στο δικό της Weird Fact Show μέσα από το YouTube κανάλι της.
0: Καλησπέρα Μαρία, καλησπέρα. Τι έχουμε σήμερα καινούριο στις αίθουσες?
2: Καλησπέρα, καλησπέρα παιδιά. Λοιπόν, μία και καλή ταινία έχουμε για αυτή την εβδομάδα και λέγεται «Η μέρα της αποκάλυψης» ή αλλιώς «Disclosure Day». Αν ανακάλυπτες ότι δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, σου το αποδείκνυε, θα σε τρομοκρατούσε? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους, γιατί πλησιάζουμε όλο και περισσότερο στην ημέρα της αποκάλυψης. Μια ταινία και ιδέα του Steven Spielberg φυσικά, σε σενάριο του David Koepp, του οποίου οι προηγούμενες συνεργασίες με τον Spielberg συμπεριλαμβάνουν τα σενάρια των Jurassic Park. Και η ταινία είναι επίπτυση στο αγαπημένο είδος του σκηνοθέτη, εννοείται, το οποίο δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από αυτό της επιστημονικής φαντασίας. Και μάλιστα αυτή η ταινία σηματοδοτεί ένα προσωπικό επίτευγμα για τον Spielberg, σκηνοθετώντας τουλάχιστον μία ταινία επιστημονικής φαντασίας σε κάθε δεκαετία της καριέρας του, από το 1964 με το Firelight μέχρι το 2018 με το Ready Player One. Είναι ξεκάθαρα η ταινία της εβδομάδας, γιατί έχει μυστήριο, θρίλερ, δράμα και ένα θέμα που λίγο πολύ μας έχει προβληματίσει όλους. Είμαστε μόνοι σε αυτό το σύμπαν.
1: Η Τίφων Χόμ, τι κάνεις?
0: Κάπως έτσι δεν είναι το τρέλερ, η τύπησα που... Εντάξει, τρομερή ηθοποιός, γουστάρω πάρα πολύ. Που αρχίζει, ανεβαίνει να μιλάει κάπου και αρχίζει να επικοινωνεί με άλλη γλώσσα. Έτσι, αυτό πήγα να κάνω live.
1: Με μεγάλη επιτυχία.
0: Και μπράβο σου.
1: Και μπράβο σου, Πέτρο. Επικοινώνησες.
0: Ένα ειστήριο για αυτή την ταινία. Δεν ξέρω, θα δείξει. Ένα ειστήριο για αυτή την ταινία θα το δίναμε όλοι μας, είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια και αυτό θέλουμε να δούμε αυτό το Σαββατοκύριακο. Από σήμερα στις αίθουσες η νέα ταινία του Steven Spielberg. Μαρία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ραντεβού την επόμενη Πέμπτη την ίδια ώρα στο Mad Drive με τις νέες ταινίες της εβδομάδας. Thank you.
2: Let's drive.
3: Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: Κάπως έτσι θα φωνάζουν στα γήπεδα, γιατί από σήμερα το FIFA World Cup 2026 είναι on. Η Σακίρα με τον Μπέρναμπο έκαναν την έναρξη στο Estadio Azteca στο Mexico City. FIFA World Cup 2026, 48 χώρες, 104 αγώνες, το μεγαλύτερο παγκόσμιο κύπελλο που έγινε ποτέ. Και τώρα θέλω την προσοχή σου. Τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ είναι sold out. Ο μόνος τρόπος για να μπεις είναι το MAD Radio, και εσύ κάθε μέρα, κάθε ώρα ακούς MAD Radio. Μόλις ακούσεις το ειδικό σήμα του διαγωνισμού που έρχεται, στέλνεις Viber μήνυμα και μπαίνεις στην κλήρωση για να κερδίσεις αυτές τις ειδικές προσκλήσεις του MAD Radio στα MAD VMA 2026, που σε βάζουν μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες, αλλά και με backstage access. Μόλις ακούσεις το ειδικό σήμα που έρχεται σε λίγο.
1: Η τελευταία κλήρωση είναι αύριο, την Παρασκευή, στη δική μας την εκπομπή στο MAD Drive, και αυτός είναι ο μόνος τρόπος να βρεθείς δίπλα στην Τάρα, στον Αντώνη Ρέμο, στην Κατερίνα Λιόλου, στη Μαρίνα Σπανού, στην Ανδρομάχη, στην Αναστασία και σε πολλούς και πολλές άλλες.
0: Ποιος είναι ο τρόπος?

0: email και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση.
1: Αυτό.
2: Let's drive.
3: Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.
0: Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Οι μέλισσες είναι από τα συγκροτήματα που έχουν συνδεθεί όσο λίγα με την ιστορία των Mad VMA. Από βραβεία Best Group σε πολλές χρονιές μέχρι το Είμα Λου που πήρε Video of the Year το 2018 και το 3040 που κέρδισε Video της Χρονιάς το 2024. Το 2025 πήραν και το βραβείο Καλλιτέχνης Pop, επιβεβαιώνοντας ότι παραμένουν ένα από τα πιο σταθερά και επιτυχημένα acts της ελληνικής pop σκηνής. Αυτό είναι το VMA DNA. Τραγούδια που γίνονται στιγμές και στιγμές που γίνονται ιστορία. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι κι εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.
4: Α, ήρθες. Ήξερα ότι θα εμφανιστείς μόλις πέταξα τις μπαταρίες στον κάδο αφής.
5: Με ξέρεις πια, καλά.
4: Σχεδόν σε περιμένω, αφού είπαμε, είσαι η... Το καλό επιστρέφει. Ξέρω πως σίγουρα θα επιστρέψεις.
5: Αυτός είναι ο στόχος. Να κάνεις το καλό και αυτό, δηλαδή εγώ, να έρχεται πίσω.
4: Οκ, τότε. Τι έχει το πρόγραμμα σήμερα?
5: Ό,τι καλό θες εσύ.
6: Το καλό επιστρέφει. Κυριολεκτικά. Από το ΜΑΔ και την αφής.
7: Από σήμερα θα σε λένε Ρόμπι. Και θα σε φροντίζουμε για πάντα.
8: Πώς είναι να αγαπάς για μια ζωή?
9: Ήταν τόσο καλή η Ρίτα. Της χρωστάω κυριολεκτικά τη ζωή μου.
8: Πώς μια μικρή πράξη μπορεί να κάνει κάτι μεγάλο?
9: Και εκεί που είχα αρχίσει να νιώθω πραγματικά γεμάτη, ξαφνικά άδειασα.
8: Η αφής ανακύκλωση μπαταριών παρουσιάζει μια μεγάλη ταινία μικρού μήκους για τη δύναμη του καλού, την αγάπη και το περιβάλλον. Που θα κάνει όλους να πιστέψουν ότι...
10: Να είσαι καλή μαζί του. Γιατί τι έχουμε πει?
8: Το καλό επιστρέφει. Δες την ταινία στο tokaloepistrefi.gr και θα πιστέψεις κι εσύ.
0: Γίνε ο μουσικός διευθυντής του Mad Radio 106,2 και κέρδισε σούπερ δώρα. Μπες στο mad.gr, βρες το ειδικό banner, ακολούθησε όλα τα βήματα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για τα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ. Ρυθμός, ένταση και το πιο λαμπερό σου χαμόγελο. Φέτος στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, η εμφάνισή σου απογειώνεται. Έλα στις 16 και 17 Ιουνίου στο περίπτερο της Colgate και ανακάλυψε το Max White Purple Serum που σου χαρίζει άμεση λεύκανση. Κέρδισε μοναδικά δώρα και νιώσε την αυτοπεποίθηση που σου αξίζει. Colgate Max White Purple Serum. Λάμψε και αυτό το καλοκαίρι.
4: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
11: Θεία, ήρθα!
4: Ένας θείος.
12: Α, ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
12: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
11: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
12: Τι έκανες?
11: Έβαλα προτέργεια.
12: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
12: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
11: Έτσι.
12: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
11: Να, εδώ.
12: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
11: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
13: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
14: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλήν 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
15: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
1: Τι κάνει η Ανταρκτική στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ? Σε περιμένει στο Cold Spice Igloo του Old Spice στο Mad VMA Village. Έλα να δροσιστείς, να γνωρίσεις το νέο αντιϊδρωτικό Old Spice Cold Spice, να παίξεις παιχνίδια και να γεμίσεις με απίστευτη φρεσκάδα για μια βραδιά γεμάτη μουσική και χέρια ψηλά. 16 και 17 Ιουνίου στο Taekwondo.
16: Κυρία Αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Πουφ, εξαφανίστηκαν.
17: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
18: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
16: άλλαξέ το.
18: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
19: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
20: Online.
19: Ναι.
20: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
19: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
20: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
19: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
21: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

106,2 Mad Radio. Η ψηφοφορία για τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

0: με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα. Κι αν εσύ έχεις κολλήσει την κίνηση αυτήν την ώρα, είμαστε εδώ μαζί σου μία ακόμη ώρα για να σε συνοδεύσουμε εκεί που θέλεις να πας, εκεί που θέλεις να είσαι.
1: Εδώ για το νέο Talk of the Town στα Νότια Προαστία.
0: Εδώ θα μάθεις πώς θα πάρεις μέρος στην ψηφοφορία, ώστε εσύ να αποφασίσεις ποιοι είναι οι καλλιτέχνες, ποια είναι τα τραγούδια, ποια είναι τα βίντεο κλιπς που θα ανέβουν πάνω στη σκηνή για να παραλάβουν δώρο στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ.
1: Εδώ και για τα μοναδικά προϊόντα μακιγιάζ με τα οποία θα λάμψεις τις εξόδους σου. Βλέπουμε τα μηνύματά σου στο Viber του MAD Radio 6936646656 και ο Πέτρος και εγώ σε βλέπουμε.
0: Εγώ και η Κατερίνα σε ακούμε και σήμερα μαζί μέχρι τις 9. Αυτό είναι το Mad Drive της Πέμπτης.
2: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Joe End of Beginnings, ένα remix που ακούς μόνο εδώ στο Mad Radio. Πέμπτη στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Και χθες βράδυ, Κατερίνα, ήταν το Game 4. Game 4 για το NBA στο Madison Square Garden. Οι Knicks έκαναν το μεγαλύτερο comeback στην ιστορία των NBA Finals. Ήταν 29 πόντους πίσω και κέρδισαν 107-106. Οι Knicks έκαναν το 3-1 του Spurs με ένα τελικό καλάθι από τον OJ. Στο 1,2 δευτερόλεπτο μπήκε αυτό το καλάθι και κέρδισαν. Μέσα στο γήπεδο ήταν η Taylor Swift, courtside με τις αδερφές Haim. Τρεις σειρές πίσω ήταν το beef της Taylor, ο Scooter Brown, με το νέο του κορίτσι, την Sydney Sweeney. Ξέρεις, αυτή με τα μεγάλα ωραία μάτια.
1: Ναι.
0: Ο Timothée Chalamet με την Kylie Jenner, ο Adam Sandler, ο Chris Rock, ο Spike Lee ήταν εκεί. Ο δικό μας τελικός έρχεται αυτό το Σάββατο στις 6 το απόγευμα, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, για να δούμε ποιος θα είναι ο πρωταθλητής Ελλάδας 2026.
1: Και εγώ τώρα σου φέρνω καλοκαιρινό Talk of the Town, Αλέ, που είναι στα νότια προάστια, στη Βουλιαγμένη. Ένα νέο σποτ που ήδη συζητιέται πολύ και λέγεται Σύναξης.
0: Σύναξης, τι φάση.
1: Είναι το νέο σημείο συνάντησης για όσους αγαπάνε το καλό κρέας και την ανοιχτή φωτιά, αλλά και την κλασική ελληνική ταβέρνα όπως την ξέρουμε. Απλά πιο σύγχρονη, πιο δουλεμένη και με ωραίο design.
0: Τι θα βρούμε στο μενού?
1: Από επιλογές που μπαίνουν στη μέση του τραπεζιού, τυροκαυτερή, πίτες της χάρα, μαγειρευτά με twist, μέχρι δυνατά πιάτα όπως μοσχαρίσια, μάγουλα με χοντρό μακαρόνι και χιλοπίτες, με καμένο βούτυρο και φυσικά ψητό γουρουνόπουλο που έχει γίνει ήδη το Talk of the Town.
0: Χαμός. Το vibe πώς είναι?
1: Μίνιμαλ αισθητική, premium υλικά και αυτή η θαλασσινή άβρα της Βουλιαγμένης που δένει με την ανοιχτή φωτιά στην κουζίνα.
0: Δεν παίζεται θαλασσινή άβρα της Βουλιαγμένης.
1: Όλα γύρω από το τραπέζι, shared εμπειρία.
0: Okay. Να πάμε, Κατερίνα. Άμα είσαι καλό κορίτσι αυτή την εβδομάδα, θα σε πάω. Θα δούμε μέσα στην Σαββατοκύριακο, ίσως.
1: Να με πας. Το Σαββατοκύριακο που έχουμε και ελεύθερο χρόνο, ναι.
0: Σωστό, ωραία. Πάμε. Πώς το είπαμε αυτό?
1: Λέγεται Σύναξη.
0: Βουλιαγμένη,
1: Βουλιαγμένη.
0: Και δίπλα στη θάλασσα. Μια χαρά, πάμε. Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή εδώ στο ραδιοφωνό σου, στο Mad Radio 106,2. Και σήμερα εδώ μέχρι τις 9, Πέτρος και Κατερίνα. Και αύριο, Κατερίνα, ίσως είναι η πιο μεγάλη Παρασκευή της χρονιάς στη μουσική. Ολίβια Ροντρίγκο κυκλοφορεί το νέο της άλμπουμ You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Αύριο Παρασκευή και η Ariana Grande κυκλοφορεί το καινούριο της άλμπουμ που έχει τίτλο Eternal Sunshine Part 2.
1: Έχω να σου πω ότι η ψηφοφορία για τα Mad VMA έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, αλλά εσύ φίλε μου και φίλοι μου προλαβαίνεις. Μπες τώρα στο mad.gr για να είσαι εσύ που θα αποφασίσεις ποιοι θα είναι οι μεγάλοι νικητές στο Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ.
0: Γιατί στις 17 Ιουνίου στο Τάικ Βοντό θα γίνει μεγαλύτερη μουσική γιορτή του καλοκαιριού. Γυναίκες ημέρος στον Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ. Μπες στο mad.gr για να ψηφίσεις ποιοι θέλεις να πάρουν τα βραβεία στα VMAs φέτος.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: Lights off ακόμη, γιατί η μέρα έχει μεγαλώσει, έχει μεγαλώσει και έχουμε ακόμη αρκετή ώρα μέχρι και το ηλιοβασίλεμα και λίγο μετά που έχει αυτό το ωραίο γλυκό φως, μέχρι να ανάψουμε τα φώτα στα αυτοκίνητα ή και στα σπίτια μας. Κατερίνα, 22 μέρες μένουν μέχρι το γάμο της χρονιάς στο Madison Square Garden. Η νέα έρκη ετοιμάζεται και τα νέα έρχονται κάθε μέρα. Χθες το βράδυ αποκαλύφθηκε ότι η Taylor και ο Travis έχουν θεσπίσει το No Ring, No Bring policy για το γάμο τους. Αυτό σημαίνει ότι οι καλεσμένοι μπορούν να φέρουν μαζί τους σύντροφο μόνο αν υπάρχει δακτυλίδι. Nice. Αν είναι ερωτευουνιασμένοι ή παντρεμένοι δηλαδή. Οι experts βέβαια εκεί που παρακολούθαν αυτά τα πράγματα από πολύ κοντά αποκαλούν το κανόνα outdated.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, αλλά η Taylor πάντα βάζει τους δικούς της κανόνες.
1: Εγώ να σου πω ότι τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ είναι ήδη sold out, αλλά εσύ μπορείς να ζήσεις την εμπειρία με πολλούς τρόπους. Στις 16 και 17 Ιουνίου έλα στα Mad VMA Village Festival από τη ΔΕΗ στον εξωτερικό χώρο του Taekwondo με ελεύθερη είσοδο για όλους και όλες.
0: Και μπορεί να έρθεις και με και χωρίς δαχτυλίδι.
1: Εκεί είναι
0: ανοιχτό. Υποχρεωτικό. Σε περιμένουν meet and greets, creators, food court, παιχνίδια, activations, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Ενώ το Mad Radio 106,2 θα είναι εκεί, live και τις δύο ημέρες.
1: Την 3η 16 Ιουνίου στις 6 του απόγευμα, ο Ακύλας σε περιμένει στο περίπτερο της ΔΕΗ για meet and greets. Στις 7 οι Mad Viral Creators έρχονται για φωτογραφίες, stories και content moments, ενώ στις 9 θα ξεκινήσει η συναυλία με τον Kid.
0: Εμείς 3η και 4η ακριβώς στις 6 θα είμαστε εκεί ζωντανά. Μπορεί να έρθεις να δεις την Κατερίνα, να δεις τη φοράει τέλος πάντων.
1: Θα φορέσω πολλά, θα αλλάζω.
0: Mad VMA Vibes, μπες στο mad.gr να μάθεις περισσότερες πληροφορίες τώρα τίτλων.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Το φαινόμενο El Niño έχει ήδη εκδηλωθεί και αναμένεται να ενισχυθεί σημαντικά τον ερχόμενο χειμώνα σε πολλές περιοχές του κόσμου, όπως η Ευρώπη, η Βόρεια Αμερική και η Ασία, σύμφωνα με το Αμερικανικό Κέντρο Πρόβλεψης Κλίματος. Το El Niño προκαλεί άνοδο της θερμοκρασίας της θάλασσας στον Ειρηνικό, επιφέροντας ακραία καιρικά φαινόμενα όπως ξηρασίες και πλημμύρες σε πολλές περιοχές του κόσμου. Συνεχίζει να αρνείται κατηγορηματικά ότι είναι αυτός ο δολοφόνος της μητέρας και του παιδιού της στο Λόγκο Αιγίου, ο 65χρονος Ιταλός, στον οποίο έχουν αποκελθεί κατηγορίες για τη διπλή δολοφονία. Οι εργαστηριακές εξετάσεις έδειξαν ότι το μαχαίρι που βρέθηκε στον τόπο του εγκλήματος ήταν καθαρό από αποτυπώματα. Δύο εγκληματικές οργανώσεις με νεαρά μέλη που προμήθευαν ακόμη και ανήλικους μαθητές με ναρκωτικά και δρούσαν κυρίως σε Εκάλη και Διόνυσο, εξάρθρωσε η Ελλάς. Ανάμεσα στα μέλη των κυκλωμάτων ήταν και ανήλικοι ηλικίας μόλις 14 ετών. Πραγματοποιούσαν συναλλαγές σε πλατείες και παιδικές χαρές, ενώ χρησιμοποιούσαν πολυτελή super cars για τη μεταφορά και την απόκρυψη των ναρκωτικών. Έπειτα από την εκρηκτική άνοδο που είχε σημειωθεί μετά την πανδημία, οι πωλήσεις αλκοόλ μειώνονται παγκοσμίως. Η αύξηση του κόστους διαβίωσης, οι αλλαγές στις συνήθειες των καταναλωτών, οι ανησυχίες για τις επιπτώσεις στην υγεία και η αύξηση στις πωλήσεις των φαρμάκων για το αδυνάτισμα είχαν σημαντικό αντίκτυπο στην κατανάλωση, λένε οι ειδικοί. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεση σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο, τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
4: Στις 8, The Mix with Peter. Στις 9, Coyote. Στις 10, Inspiro. Στις 11, Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12, Χούλιο. Στη 1, Tiesto. Και η Δημήτρη Βέγκας σε Like Mike.
3: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.
5: Τραγουδάς, ραπάρεις, γράφεις στίχους.

0: συμμετοχή. Ένα δισκογραφικό συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal, ένα τραγούδι και ένα βίντεο κλιπ περιμένουν το μεγάλο νικητή. Leaks Drop Season 2. Το νέο drop της Ελλάδας ξεκινάει εδώ.
1: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα για το Skoda Zen στο επίσημο δίκτυο εμπόρων Skoda.

0: smooth chilled απόλαυση. Και το νέο Protein Starbucks για All Day Energy. Χόρεψε, ανέβασε stories, ζήσε το απόλυτο summer coffee vibe. Whatever you think, we're in.
1: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
2: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
1: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
2: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Key Books. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.
3: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
4: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
5: Το Φεστιβάλ Off of Athens επιστρέφει στο Θέατρο Επικολωνό. 23 νέες ομάδες, 23 διαφορετικές φωνές. Από 25 Μαΐου έως 23 Ιουνίου. Παραστάσεις που τολμούν, ιστορίες που ψάχνουν να ακουστούν. Νέοι δημιουργοί που ανεβαίνουν στη σκηνή χωρίς περιορισμό. Off of Athens, ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στη νέα ελληνική σκηνή στο Θέατρο Επικολωνό. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο επικολωνό.gr. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
6: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
4: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.
7: Ο Ηλίας Βρετός και η σύζυγός του Αναστασία Δελιγιάννη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
8: Δούλευα σε ένα εστιατόριο. Εκεί γνώρισα τον Ηλία μου. Ήταν πολύ αντιπαθής.
9: Εκεί έπρεπε να κάνω τους 12 άθλους του Ηρακλή και να βρω κι άλλον έναν. 13 να κάνω για να την κερδίσω.
7: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
10: Η ζωή σου είναι τραγούδι. Τι τίτλο έχει?
9: Δεν πάνε να λένε οι άλλοι. Δεν σκύβω το κεφάλι. Είναι δική μου ζωή και αξίζει. Πιο πολλά.
7: After Dark με τον Θέμη Γιωργαντά. Σάββατο, μισή ώρα πριν τα μεσάνυχτα, στο Open.
11: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

6 από την ΔΕΗ. Έλα στο πιο summer booth με την παρέα σου για να ζήσετε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία από τον Κοτσόβολο, παίζοντας top fun challenges που δεν θα σταματάτε να γελάτε και φτιάχνοντας τα δικά σας custom summer δώρα. Καλοκαίρι on air by Κοτσόβολος.

0: Ετοιμαζόμαστε για ένα υπέροχο ηλιοβασίλεμα σιγά σιγά στην μεγάλη πόλη, πάνω από την πόλη. Πέμπτη στο Mad Radio 106,2 και αύριο Παρασκευή ο καιρός στη μεγάλη πόλη θα είναι μερικός νεφελώδης, λέει η Κατερίνα. Δεν ξέρω αν τους πιστεύω, αλλά ας πούμε ότι θα είναι έτσι. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα είναι στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στην Πάτρα μερικός νεφελώδης ο καιρός, 30 βαθμοί Κελσίου το μεσημέρι. Στη Ρόδο έθριος, 30 βαθμοί Κελσίου το μεσημέρι στο νησί των Υποτών.
1: Φίλοι μου, εσύ ανεξαρτήτως καιρού πρέπει να είσαι παντός καιρού, γι' αυτό άκουσε με καλά. Αν ζεις για το beauty, αυτό είναι για σένα. Η Wet n Wild, η πρώτη μας beauty αγάπη και ο πιο έμπιστος beauty expert εδώ και 40 χρόνια, είναι πάντα δίπλα μας, γιατί η ομορφιά δεν πρέπει να αγχώνει, να αποκλείει, να σημαίνει διάλεξη, ποιότητα ή τιμή. Με τη Wet n Wild έχεις όλα, καθημερινά go-to προϊόντα, ευκαιρία να παίζεις με τα trends και πρόσβαση στην καινοτομία, πάντα σε τιμές που σέβονται σένα. Πάντα επίκαιρη, πάντα trend, πάντα Wet n Wild.
0: Η Wet n Wild εκπροσωπείται στην Ελλάδα κατά αποκλειστικότητα από την εταιρεία Σκούρας Cosmetics, η οποία προμηθεύει ολόκληρη την ελληνική αγορά. Θα βρείτε τα προϊόντα Wet n Wild στα καταστήματα Καλλιντικών σε όλη την Ελλάδα, στα φαρμακεία καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα skourascosmetics.gr.
1: Σήμερα θα σου μιλήσω για το Ultimate Brow Pen που το έχω στο πίσω τσεπάκι. Αδιάβροχο υγρό brow pen, σχεδιασμένο να δημιουργεί εξαιρετικά λεπτές γραμμές, προσφέρει υψηλή αντοχή στο νερό, απόδοση μακριάς διάρκεια, σταθερό και διαρκές αποτέλεσμα, γεμίζει και διαμορφώνει τα φρύδια με ακρίβεια, με το εύκαμπτο και λεπτό πινέλο. Διαθέσιμο σε δύο αποχρώσεις, medium brown και dark brown.
0: Αυτό θέλω, το Ultimate Brow Pen. Εντάξει.
1: Το medium θα σου πάρω. Αυτό είναι και ξανθός.
0: Εγώ. Α,
1: γι' αυτό.
0: Είναι θέμα χρώματος.
1: Βέβαια.
0: Δεν τα ξέρω αυτά.
1: Έμα.
2: Let's drive. Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: Rihanna. This is what you came for. Κάθε μέρα εδώ στο Mad Drive. Απόψε το βράδυ η Sophie Lies είναι στο λόφο Φιλοπάπου. Απόψε δωρεάν κάτω από τον Αττικό Ουρανό. Κρανάκης και Γαλάνη, Λυσιστράτη, ξεκαρδιστική όπερα μαθαίνω. Παρασκευή και Σάββατο στο Ηρώδιο. Τελευταία εισιτήρια, δύο βραδιές μόνο. Αριστοφάνης Μίτς Καμπαρέ. Κρανάκης και η Γαλάνη ως θεά Αθηνά Κατερίνα. Σάββατο Chris Isaac στην Πλατεία Νερού με το Wicked Game live δίπλα στη θάλασσα. Για πρώτη φορά στην Αθήνα αυτό το Σάββατο Αμερικάνος rock thrillers, ο άνθρωπος που ορίζει το cinematic ballad.
1: Πάμε τώρα σε ένα stylish tip που πραγματικά σώζει καταστάσεις, ειδικά τώρα που ψάχνουμε το τέλειο outfit για αυτή την ενδιάμεση εποχή άνοιξη καλοκαίρι που δεν αντέχεις να κυκλοφορείς με το πατελόνι αλλά δεν είσαι ακόμα και έτοιμος για το shorts. Το jean είναι μία από τις επιλογές.
0: Εντάξει, κοίταξε, ωραία είναι τα τζιν. Δεν είμαι πολύ σίγουρος για το καλοκαίρι, γιατί γενικώς δεν είμαι σίγουρος για το καλοκαίρι, αλλά γενικώς τα τζιν έχουν ένα άλλο πρόβλημα. Στην αρχή είναι τέλεια και μετά γίνεται σαν δύο νούμερα μεγαλύτερο. Κάτι δεν πάει καθόλου καλά.
1: Το μυστικό είναι πάρα πολύ απλό, Πέτρο. Αγοράζεις τζιν πάντα ένα νούμερο μικρότερο από αυτό που φορά συνήθως.
0: Μάλιστα. Γιατί μικρότερο, Κατερίνα? Για να μην μπαίνω με τίποτα μέσα, ε.
1: Όχι.
0: Ξέρω που το πας όμως. Ξέρω, το κατάλαβα που το πας.
1: Για πες.
0: Το κάνεις έτσι, ναι. Για να ξεκινήσω να κάνω γυμναστική προσπαθώντας να βάλω το τζιν. Να ξαπλώνω στο κρεβάτι και να. Αυτό μου λες τώρα.
1: Κοίταξε να δεις. Στη δική σου την περίπτωση και αυτό γυμναστική το λες. Οπότε θα είναι μια πάρα πολύ καλή αρχή.
0: Σε κατάλαβα.
1: Η αλήθεια είναι ότι τα τζιν με τον καιρό ανοίγουν, Πέτρο, και με το πλύσιμο και με τη χρήση. Αν όμως πάρεις ένα νούμερο πιο μικρό, δίνεις στο τζιν το χώρο του για να δουλέψει πάνω στο σώμα σου και να ανοίξει όσο πρέπει, ώστε να εφαρμόζει σωστά και όμορφα. Τώρα στην αρχή, εσύ θα κοροπηδάς, θα γυμναστείς και μετά θα είναι. Το τζιν πάνω σου θεϊκό.
0: Σε κατάλαβα, σε κατάλαβα. Αυτό είναι το Mad Drive, είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου.
1: Είμαι η Κατερίνα Ψύχα και επειδή σου άρεσε αυτό που άκουσες, είμαστε εδώ κάθε μέρα από τις 6 μέχρι τις 9 στο Mad Radio 106,2.
0: Σε λίγο εδώ Γιάννης Χατζηγεωργίου, αύριο πρωί 7 ακριβώς στα κορίτσια στην πόλη, στις 10 ο Γιάννης Τουμπάνος. Εμείς αύριο Παρασκευή στις 6 εδώ ξεκινάμε ένα ακόμη μοναδικό weekend. Let's
2: drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Mad Radio 106,2.
1: Ο Kid live στο Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ. Μην τον χάσεις, 3η 16 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στον εξωτερικό

στο mat.gr για όλες τις πληροφορίες. Γίνε ο μουσικός διευθυντής του Mad Radio 106,2 και κέρδισε σούπερ δώρα. Μπες στο mat.gr, βρες το ειδικό banner, ακολούθησε όλα τα βήματα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για τα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ. Τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ είναι sold out. Ο μόνος τρόπος για να μπεις είναι το Mad Radio 106,2. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου Mad Radio. Ακούσε το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε Viber και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις προσκλήσεις για τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Φέτος

0: Με δίσκο τσαντούγια στην κορυφή και το κλασικό σοκολατένιο τελείωμα και πολλά ακόμα. Ελάτε να κάνουμε τη βραδιά αξέχαστα δροσερή.
1: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta. Μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
2: Οι πιο αστείες δικαιολογίες που έχουμε πει. Έρχομαι. Δεν έχεις ξεκινήσει. Το είδα τώρα. Το είδες χθες. Δεν το έστειλε το κινητό. Το κινητό έμπλεξε. Στα διαμαντάκια ακούμε τις δικαιολογίες που μας έσωσαν ή μας έκαψαν. Καθημερινά στο MAD TV. Παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί όλοι έχουμε μια δικαιολογία στο τσεπάκι.

0: και δημιουργίας για να σας ταξιδέψει στον κόσμο του σινεμά. Στο περίπτερο του ΕΚΟΜΕΔ θα γνωρίσετε τη μαγεία του κινηματογράφου, θα μάθετε για τις μεγάλες παραγωγές που γίνονται στη χώρα μας και φυσικά θα ανακαλύψετε περισσότερα για τη μουσική πίσω από την εικόνα. Και μην ξεχνάτε, φέτος στα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ έρχεται η νέα κατηγορία Καλύτερο Τραγούδι Ταινίας και OST by ΕΚΟΜΕΔ. Mad VMA Village, εκεί που η μουσική συναντά το σινεμά. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Release Athens 2026, 3η 7 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. The Offspring, Bad Religion, Hi-Vis. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2. Ο Ηλίας Βρετός και η σύζυγός του Αναστασία Δηληγιάννη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
2: Δούλευα σε ένα εστιατόριο. Εκεί γνώρισα τον Ηλία μου. Ήταν πολύ αντιπαθής.
3: Εκεί έπρεπε να κάνω τους 12 άθλους του Ηρακλή και να βρω κι άλλον έναν. 13 να κάνω για να την κερδίσω.
0: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
4: Η ζωή σου είναι τραγούδι. Τι τίτλο έχει?
3: Δεν πάνε να λένε οι άλλοι. Δεν σκύβω το κεφάλι. Είναι δική μου ζωή και αξίζω πιο πολλά.
0: After Dark με τον Θέμη Γιωργαντά. Σάββατο, μισή ώρα πριν τα μεσάνυχτα, στο Open.
5: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: 106,2.
1: Η ψηφοφορία για τα MAD Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ είναι live στο mad.gr. Μπες και ψήφισε.
0: MAD Radio.
1: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Ήμουν με μία φίλη μου και τελείως τυχαία ήταν στο ίδια συναυλία. Εκείνα γκομενέτο. Εγώ το έβλεπα κρυφά από τους φίλους μου. Και λέω, μου κάνει νοήματα να πάμε, ξέρω εγώ, λίγο πιο δίπλα. Χάνομαι από τη φίλη μου, τη λέω πάνω μας πάρω μπύρες. Γυρίζω χωρίς μπύρες. Πού είναι οι μπύρες, ρε κάτια. Πάνω μας πάρω άλλες. Έρχεται τον γκομενέτο στις μπύρες αυτή τη φορά και καταλήγω να τις πίνω εγώ με αυτόν.
3: Ωραία! Η φίλη σου μόνη της πηγαίνει άρα στη συναυλία.
2: Τη λέω, μου τελείωσαν οι μάρκες, τις πηγαίνω τις μπύρες εκεί πέρα, μου κάνει πάλι νόημα ο άλλος. Τη λέω, έρχομαι σε ένα λεπτό να πάω τουαλέτα. Και να ακούω να φωνάζει. Κάτια! Πού είσαι! Εγώ το μεταξύ είμαι μέσα στην τουαλέτα με αυτό.
3: Ωραία, ξέρεις, Κάτια!
2: Ξέρετε ποια τουαλέτα. Στο τέλος μας έπιασε. Μου λέει, το είχα καταλάβει εσύ ότι βγαίνετε.
3: Αλλά δεν είχα καταλάβει ότι είσαστε όλοι εδώ μαζί μας.
0: Κάθε πρωί στις 7. Στο MAD Radio 106,2. MAD
4: Radio. Καλησπέρα, είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και ακούς Here Comes Johnny Δευτέρα με 5η 9 με 12 στο MAD Radio 106,2 με περισσότερη ενέργεια, κομματάρ, διαγωνισμούς με δώρα, καλεσμένος, κρυφά διαμάντια του χθες και του σήμερα. Και μιας και οι Limp Bizkit έρχονται αυτή τη Δευτέρα στην Πλατεία Νερού, πάμε να θυμηθούμε 5 ταινίες και σειρές που έβαλαν τη μουσική τους στο soundtrack.
0: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let

As it was, μας λέει ο Harry Styles εδώ στο Mad Radio 106,2. Πέμπτη σήμερα, λίγα λεπτά μετά τις 9, και απόψε στο Here Comes Johnny μπαίνουμε σε full Limp Bizkit vibes, γιατί έρχονται αυτή τη Δευτέρα στο Release Festival στην Πλατεία Νερού. Οπότε πάμε σε top 5 ταινίες και σειρές που έβαλαν τους Limp Bizkit στο soundtrack τους και γέμισαν τις σκηνές με ένταση, attitude και zeros ενέργεια. Από το Mission Impossible μέχρι το Gothica, απόψε θυμόμαστε στιγμές όπου η μουσική δεν ήταν απλά ένα background, ήτανε κανονικό boost αδρεναλίνης. Και επειδή τέτοια ένταση ανοίγει και την όρεξη, αν το στομάχι σου κάνει breakdown από την πείνα, τα Everest είναι εδώ. Η επική παντόφλα επέστρεψε! Με κοτομπουκές ή λουκάνικο, λαχταριστές ως και τραγανές πατάτες. Γεύσεις με χαρακτήρα, street food vibes, γεύσεις Everest.

Κίλα φέρτο και πάμε δυνατά και πόσο μπορεί δυνατά να μπει ένα τραγούδι σε μια σειρά πριν καν ξεκινήσει το επεισόδιο. Γιατί στο νούμερο 5 με ταινίες και σειρές που έβαλαν Limp Bizkit στο soundtrack τους έχουμε το Devil May Cry, την animated σειρά του Netflix. Το κομμάτι που γνωρίζουμε ως Rolling μπήκε στο εναρτήριο τίτλο και έδωσε από το πρώτο ακιόλας λεπτό αυτό το New Metal Gaming πάμε να τα σπάσουμε όλα attitude που έπρεπε. Η σειρά ακολουθεί τον Dante, μισό άνθρωπο, μισό δαίμονα κυνηγό τεράτων με σπαθί, πιστόλια και πολύ στυλ. Και πίστεψε με, όταν έχεις δαίμονες, σφαίρες, σπαθιά, Limp Bizkit μαζί, δεν μιλάμε απλά για ένα opening, μιλάμε για κανονικό reset στη διάθεσή σου. Όπως και το να κερδίζεις ένα διαγωνισμό, δεν το λέω τυχαία αυτό να ξέρεις, καθόλου τυχαία. Δεν το λέω τυχαία γιατί ο μεγάλος διαγωνισμός του MAD με τα τσαχύρις chips συνεχίζεται και αυτή την εβδομάδα. Μπες στο Instagram του MAD TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος. Κάθε εβδομάδα ένας νικητής κερδίζει 2 κυβότια από την αγαπημένη του γεύση. Θες αλάτι, ρίγανη, wavy barbecue, ξύδι. Λατρεύω το ξύδι. Πάπρικα, sour cream ή wavy ρίγανη. Επέλεξε.

0: 12 to 12 εδώ στο Mad Radio 106,2. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και συνεχίζουμε με Limp Bizkit Vibes και σε λίγο πάμε στο νούμερο 4, εκεί όπου τα ρομπότ ανεβαίνουν στο ring. Αλλά πριν σε κάψω, 12 λοιπόν, στις 12 τα μεσάνυχτα, η Πειραιώς 260 αλλάζει ρυθμό και το After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, παίρνει τη σκυτάλη. 13 μουσικές βραδιές μετά την αυλαία, εκεί που η νύχτα συνεχίζεται με τον δικό της ήχο. Εισιτήρια θα βρεις στο aefestival.gr, στο more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα. Το MAD και το MAD Radio 106,2 είναι χορηγοί επικοινωνίας του Φεστιβάλ.
1: Mad Radio 106,2.
2: Skype.

στο Mad VMA Village για μια μοναδική εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara για αξεπέραστο μήκος και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα. Έλα να ζήσεις exclusive beauty activations και να απογειώσεις το look σου. Γίνε ο μουσικός διευθυντής του Mad Radio 106,2 και κέρδισε σούπερ δώρα. Μπες στο mad.gr, βρες το ειδικό banner, ακολούθησε όλα τα βήματα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για τα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ. Βρε καλό στους σούπερ host στη πιο summer's παρέα των Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κόνη Μεταξά, Dr. Chris, Γιώργος Δάβος, Μαριάννα Γαριφαλή,

0: Ζιάρ. Φέτος το καλοκαίρι στο N1 Casino σε περιμένουν 500 δώρα χωρίς κατάθεση. Ζήσε μοναδικές εμπειρίες με καλοκαιρινή διάθεση γεμάτη μουσική. Χρησιμοποίησε τον κωδικό MUSIC500 και μπες στο ρυθμό. Μόνο στο N1 Casino.
1: Πιάνω.
2: Πιάλο.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Το κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
2: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
5: Τι κάνει η Ανταρκτική στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ? Σε περιμένει στο Cold Spicy Glue του Old Spice στο Mad VMA Village. Έλα να δροσιστείς, να γνωρίσεις το νέο αντιϊδρωτικό Old Spice Cold Spice, να παίξεις παιχνίδια και να γεμίσεις με απίστευτη φρεσκάδα για μια βραδιά γεμάτη μουσική και χέρια ψηλά. 16 και 17 Ιουνίου στο Taekwondo.
6: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα, αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
6: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
8: Ο Ηλίας Βρετός και η σύζυγός του Αναστασία Δελιγιάννη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
9: Δούλευα σε ένα εστιατόριο. Εκεί γνώρισα τον Ηλία μου. Ήταν πολύ αντιπαθής.
10: Εκεί έπρεπε να κάνω τους 12 άθλους του Ηρακλή και να βρω κι άλλον έναν. 13 να κάνω για να την κερδίσω.
8: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
11: Η ζωή σου είναι τραγούδι. Τι τίτλο έχει?
10: Δεν πάνε να λένε οι άλλοι. Δεν σκύβω το κεφάλι. Είναι δική μου ζωή και αξίζω πιο πολλά.
8: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Σάββατο, μισή ώρα πριν τα μεσάνυχτα, στο Open.
12: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
13: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
14: Είμαστε έτοιμοι.
15: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
16: Ήξερες ότι το 60% των ατυχημάτων μπορούν να αποφευθούν? Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου? Μάθε πρώτες βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη, αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε και εσύ ο ήρωας.

New Religion εδώ στο Mad Radio 106,2 και θέλω να σε ρωτήσω πόση ένταση χρειάζεται μια ταινία για να μετατρέψει ένα ring σε κανονικό new metal πεδίο μάχης. Στο νούμερο 4 με ταινίες και σειρές που έβαλαν Limp Bizkit στο soundtrack τους έχουμε το Real Steel του 2011. Η ταινία μας πηγαίνει σε ένα κοντινό μέλλον όπου το box δεν γίνεται πλέον από ανθρώπους αλλά από τεράστια ρομπότ που μπαίνουν στο ring και τα διαλύουν όλα. Ο Hugh Jackman κάνει τον Charlie, έναν ξεπεσμένο μποξέρ που προσπαθεί έτσι να ξαναστηθεί στα πόδια του ενώ χτίζει σχέση με το γιο του και έναν παλιό ρομπότ προπονητή που κρύβει μεγάλες δυνατότητες. Και εκεί μπαίνουν οι Limp Bizkit με το Why Try, δίνοντας στις σκηνές προπόνησης και μάχης αυτό το aggressive boost που χρειαζότανε. Βασικά, μετά από αυτή την ταινία, αν δεις ρομπότ να κάνει ζέσταμα, μην το υποτιμήσεις, μπορεί να έχει καλύτερο κάρντιο και από σένα. Λέω εγώ τώρα. Welcome to Fantathlon Break. Καλώς ήρθες στο Fanta Game Break, εδώ το gaming δεν σταματάει ποτέ. Η Fanta σε συνεργασία με το Xbox φέρνει τη νέα σειρά online tournaments που θα σου αλλάξει τα Σάββατα. Μπες στο lobby, απόδειξε τι αξίζεις και διεκδίκησε μεγάλα δώρα. Μην περιμένεις, η δράση ξεκινάει τώρα. Μπες στο site, κάνε την εγγραφή σου και Wanda, be the best. Come and get it.

0: ακούτε εδώ στο Mad Radio 106,2. Και θέλω να σου πω ότι μπορεί να γίνεις εσύ ο μουσικός διευθυντής του Mad Radio και να κερδίσεις και σούπερ δώρα. Μπες στο mad.gr, βρες στο ειδικό banner, ακολούθησε όλα τα βήματα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Και πριν πάμε βέβαια στα επόμενα soundtrack moments με αυτά τα robot, ring, τους δαίμονες, το new metal και τις εκρήξεις, έχω ένα φαινόμενο που θέλω να σου πω, αλλά αυτό το φαινόμενο, να ξέρεις, χωράει στην παλάμη του χεριού σου. Welcome to Fantathlon Break. Το gaming δεν περιορίζεται πια στον καναπέ σου. Το ROG Ally της Aizo σε συνδυασμό με τη δύναμη του Xbox έχει αλλάξει τους κανόνες. Φαντάσου να έχεις όλη τη βιβλιοθήκη του Game Pass στην παλάμη του χεριού σου με επιδόσεις που θα ζήλευαν πολλές κονσόλες. Είναι το απόλυτο power-up για τις μετακινήσεις σου ή για εκείνες τις ώρες που θες απλά να ράξεις το κρεβάτι αλλά δεν θέλεις να αφήσεις και το campaign στη μέση, το καταλαβαίνω. Είναι η ιδανική στιγμή να πάρεις τα αγαπημένα σου Xbox Games μαζί σου παντού. Wanda Portable Power. Το μέλλον είναι handheld.
1: Mad Radio 106,2.
2: Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Η Λίλα είναι από τα πιο φρέσκα και δυνατά πρόσωπα της νέας pop dance σκηνής. Το 2024 το Dejavu με τον Rack πήρε το βραβείο τραγούδι της χρονιάς Digital, ενώ το 2025 το Κοινό Μυστικό κέρδισε το καλύτερο dance κομμάτι. Φέτος, στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, η Λίλα συνεχίζει δυνατά. Το Boss είναι υποψήφιο για βίντεο της χρονιάς. Το Μανιάτικο για καλύτερο pop. Το Ποιος να σου το πει με τον Τόκελ για καλύτερο ντουέτο, ενώ είναι και υποψήφια στην κατηγορία Best Performer. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι κι εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Ο Kid live στο Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ. Μην τον χάσεις, 3η 16 Ιουνίου στις 9 το βράδυ.

0: Δήλωσε συμμετοχή. Ένα δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Mino CMI Universal, ένα τραγούδι και ένα βίντεο κλιπ περιμένουν το μεγάλο νικητή. Leakstrop Season 2. Το νέο drop της Ελλάδας ξεκινάει εδώ.
1: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta. Μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
2: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τους Μαθάμε την Κυριακή 14 Ιουνίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
0: Στα φετινά Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, τα Τσακίρις Τσί.

0: ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Υπάρχουν μουσεία για πράγματα που ούτε φανταζόσουν. Το μουσείο του σεξ, Νέα Υόρκη. Φαντάσου ότι θα μπεις μέσα σε ένα μουσείο.
3: Και δεν έχει
2: πουλιά, όχι τα εξωτικά. Απ' τα άλλα, με κρέας.
3: Αληθινά, ή ψεύτικα.
2: Μάλλον κέρνα.
3: Γιατί δεν το ήξερα να πήγα να το δω.
2: Άντε, να το βάλουμε στα to-do list. Να πάμε να...
4: Σταμάτα!
2: Ωραία.
1: Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
5: Θα το βάλω κι εγώ στο to-do list μου, κορίτσια. Here comes John, λοιπόν. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και μπήκαμε στην δεύτερη ώρα μαζί εδώ στο Mad Radio 106,2 με περισσότερη ενέργεια και κομματάρες. Και τώρα θέλω να σε βάλω και εσένα στην κουβέντα. Ποια συναυλία θέλεις να δεις φέτος το καλοκαίρι και γιατί? Στείλ μου μήνυμα στο Viber μας. Το Viber μας είναι 6936646656. Θα διαβάσω τα μηνύματά σε λίγο εδώ live on air. Και από τα μεγάλα καλοκαιρινά live περνάμε τώρα σε ένα group που έχει περισσότερη ενέργεια και από έφηβους σε πιτ το Limp Bizkit. Και φυσικά μιλάω για τα παιδιά έως 10 χρονών, οπότε μαμάδες, μπαμπάδες, ακούστε με καλά. Όλοι ξέρουμε εκείνες τις στιγμές που τα παιδιά είναι γεμάτα ενέργεια και εσύ έχεις ξεμείνει από ιδέες. Η λύση λέγεται Volta Fun Park. Θες ρόλες, φουσκωτά, τείχους αναρρίχησης, arcade? Τα μικρά θα ξεφαντώσουν και εσύ μαζί τους. Θα τα βρεις στο Avenue, στο Athens Metro Mall. Κάλεσε στο 697-096-9182 ή μπες στο voltafanpark.com για περισσότερες λεπτομέρειες.

Kim Petras, Sam Smith, Unholy εδώ στο Mad Radio 106,2. Και πάμε τώρα στα δικά σας μηνύματα στο Viber. Η ερώτηση ήταν πάρα πολύ απλή. Ποια συναυλία θέλεις φέτος το καλοκαίρι να δεις και γιατί? Και μου έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Θα διαβάσω μερικά από αυτά. Ο Γιώργος από Πάτρα γράφει: εγώ θέλω να δω ημισκούμπρια. Το είπαν και το κάνανε. 30 χρόνια επιτυχίες, χιούμορ, ατάκες και κομμάτια που ακόμα τα θυμάσαι απ' έξω. Αρχικά να πω, Γιώργο μου, πολλά φιλιά στην Πάτρα. Τα ημισκούμπρια τα λατρεύω κι εγώ και θα είμαι εκεί στην δεύτερη συναυλία τους. Είναι απίστευτη, είναι απίστευτη. Η Χριστίνα από Ζωγράφου λέει: εγώ θέλω να δω Άννα Βύση, γιατί η Άννα δεν είναι απλά συναυλία, είναι φωνάρα, τα έχει όλα αυτή η γυναίκα. Να σου πω, σωστή Χριστίνα μου, συμφωνώ πάρα πολύ για την Άννα Βύση, ότι είναι φωνάρα και τα έχει όλα. Αλλά η συναυλία

το Σεπτέμβριο, νομίζω, έτσι, αν δεν κάνω λάθος. Αν κάνω λάθος, να με διορθώσετε, παιδιά. Πάντως, όπως και να έχει, σταματάει, ξεκινάει και ξανά μανά. Welcome to Fantathlon Break. Game on στο Fantathlon Break του Mad Radio 106,2. Το Fantathlon είναι εδώ και αναζητά τους επόμενους πρωταθλητές. Είτε είσαι pro είτε casual gamer, η Fanta σου δίνει την ευκαιρία να παίξεις σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον και να κερδίσεις μοναδικά δώρα Xbox. Κάθε εβδομάδα ένα νέο challenge σε περιμένει. Μπες στο κλίμα, σκάναρε τους κωδικούς στις συλλεκτικές συσκευασίες και δείξε σε όλους το skill σου. Fanta και gaming, το απόλυτο combo.

0: άκουσες Papa Ute σε ένα Afro Show Remix εδώ στο Mad Radio 106,2 και σε λίγο έρχεται Baby Gabriella και Happy, δυνάμωσε την έντασή σου. Αλλά πριν από αυτό θέλω να σου πω ότι αυτό το καλοκαίρι ο Κοτσόβολος γιορτάζει όπως πρέπει και θα είναι μαζί μας 16 και 17 Ιουνίου στα Mad VMA με το πιο Summer Booth. Θα σε περιμένει εκεί με την παρέα σου για να ζήσετε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία παίζοντας fun challenges και φτιάχνοντας τα δικά σας custom summer δώρα. Καλοκαίρι on air by Κοτσόβολος.
1: Welcome to Fantathlon Break.
0: Δεν υπάρχει παιχνίδι που να έχει συζητηθεί περισσότερο από το GTA 6. Η Rockstar ετοιμάζεται να παραδώσει το πιο φιλόδοξο project στην ιστορία του gaming, επιστρέφοντας στη Vice City με έναν τρόπο που δεν έχουμε ξαναδεί. Ο κόσμος του GTA 6 υπόσχεται να είναι πιο λεπτομερής, πιο χαοτικός και πιο ζωντανός από ποτέ, με μια ιστορία που θα μας κρατήσει κολλημένους για εκατοντάδες ώρες. Το τρέιλερ έσπασε κάθε ρεκόρ και η αναμονή έχει φτάσει στο απροχώρητο. Κάθε μικρή λεπτομέρεια που διαρρέει γίνεται viral σε δευτερόλεπτα. Πάρε τη φάντα σου και ετοιμαστείτε, γιατί το 2026 το Vice City θα γίνει το σπίτι μας. Έρχεται και στο Xbox Series XS.

0: Λαλαλαλα με την Γκαμπριέλα Γκαλιά. Μαντρίτιο 106,2. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και ελπίζω να μην ακούει η Βιολέτα τώρα, γιατί θα με κατσαδιάσει στο σπίτι. Συνεχίζουμε δυνατά, μπαίνουμε στο νέο ημίωρο με υπέροχη διάθεση και κομματάρες που σε ταξιδεύουν. Και θέλω να σου πω ότι τα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ είναι ήδη sold out. Αλλά η εμπειρία των Mad VMA ξεκινάει νωρίτερα και είναι ανοιχτή για όλους. Γιατί στις 16 και 17 Ιουνίου μπορείς να έρθεις στα Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ, στον εξωτερικό χώρο του Taekwondo, με ελεύθερη είσοδο. Σε περιμένω εκεί meet and greet με καλλιτέχνες, creators, influencer, food corners, παιχνίδια, activations, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Εκεί θα είμαι και εγώ με το Mad Radio 106,2 και θα εκπέμπουμε ζωντανά. Την 3η 16 Ιουνίου ετοιμαστείτε, γιατί έρχεται ο Ακύλας στις 6 ώρα και θα τον γνωρίσει τον Ακύλα στο booth της ΔΕΗ. Ενώ στις 7 μέχρι τις 9 έρχονται οι Mad Viral Creators για φωτογραφίες, stories και content moments, ενώ στις 9 θα ξεκινήσει και η συναυλία με τον Kid. Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ. 2 μέρες free, full Mad Vibes. Και αν θέλεις, μπες στο mad.gr για όλες τις πληροφορίες.
1: Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Σάββατο και Κυριακή πρωί. Mad.gr on air με την Νατάσα Σιδηροκαστρίτου. Όλα τα νέα της showbiz από την Ελλάδα και τον κόσμο και μοναδική καλεσμένη.

0: Weekends με περισσότερη ενέργεια. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Mad Radio 106,2.
1: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
2: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
1: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
2: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Key Books. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.
3: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
0: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
4: Chris Isaac. Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο ροκαμπίλι κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr more.com. Με την υποστήριξη του Release Athens.
0: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.
5: Ο Ηλίας Βρετός και η σύζυγός του Αναστασία Δελιγιάννη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
6: Δούλευα σε ένα εστιατόριο. Εκεί γνώρισα τον Ηλία μου. Ήταν πολύ αντιπαθής.
7: Εκεί έπρεπε να κάνω τους 12 άθλους του Ηρακλή και να βρω κι άλλον έναν. 13 να κάνω για να την κερδίσω.
5: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
8: Η ζωή σου είναι τραγούδι. Τι τίτλο έχει?
7: Δεν πάνε να λένε οι άλλοι. Δεν σκύβω το κεφάλι. Είναι δική μου ζωή και αξίζει. Πιο πολλά.
5: After Dark με τον Θέμη Γιοργαντά. Σάββατο, μισή ώρα πριν τα μεσάνυχτα, στο Open.
9: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

Ghost Town εδώ στο Mad Radio 106,2 και θέλω να σε ρωτήσω πόσο διαφορετικά ακούγεται μια ταινία όταν στο soundtrack μπαίνει ένα riff, μια ένταση και ένα ψυχικό σκοτάδι. Στο νούμερο 3 με ταινίες και σειρές που έβαλαν Limp Bizkit στο soundtrack τους έχουμε το Gothica του 2003. Η ταινία ακολουθεί τη Dr. Miranda, μια ψυχίατρο που μετά από ένα μυστηριώδης ατύχημα ξυπνά ως κρατούμενη στο ίδιο της το νοσοκομείο, κατηγορούμενη για τη δολοφονία του άντρα της. Και εκεί μπαίνει το Behind Blue Eyes, η διασκευή των Limp Bizkit, στο κλασικό τραγούδι των The Who που έγινε το επίσημο soundtrack της ταινίας. Το δυνατό έξτρα εδώ είναι ότι η ίδια η Halle Berry εμφανίζεται στο βίντεο κλιπ του τραγουδιού. Οπότε εδώ οι Limp Bizkit δεν έδωσαν απλώς ένταση, έδωσαν σκοτάδι, ατμόσφαιρα, μυστήριο και αυτό το Zero's Feeling που ακόμα θυμόμαστε. Welcome to Fantathlon Break. Post το game, play στο Mad Radio 106,2. Το Fantathlon Game Break σε βάζει στην πρίζα του gaming. Τα εβδομαδιαία online tournaments συνεχίζονται και τα δώρα από τη Fanta και το Xbox δεν έχουν σταματημό. Θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα σηκώσει το τρόπαιο? Μπες στο lobby, διάλεξε το παιχνίδι σου και ετοιμάσου για τη μεγάλη νίκη. Wanda Epic Prizes. Η Fanta είναι ο δικός σου power-up συνεργάτης. Come and get it.

Where is my husband? Ράγε εδώ στο Mad Radio 106,2 και πάμε τώρα στα δύο πρώτα. Στο νούμερο 2 με ταινίες που έβαλαν Limp Bizkit στο soundtrack τους έχουμε το The Fast and Furious του 2001. Εκεί όπου ο Brian μπαίνει στον κόσμο των παράνομων αγώνων, γνωρίζει τον Τωρέτο και αρχίζει να διχάζεται ανάμεσα στο καθήκον τη φιλία και την ταχύτητα. Και εκεί ακούγεται το γνωστό σε όλους Rolling, λίγο πριν τη μεγάλη νυχτερινή race σκηνή, δεν ξέρω τώρα αν θυμάσαι. Δηλαδή αν τα Zeros είχαν ήχο με νέον δρόμο και νός, μάλλον θα ήταν αυτός. Έκανα και ρήμα, είμαι σκέτο πείμα. Τέλος πάντων, τι να πω. Και στο νούμερο 1 έχουμε το Mission Impossible 2. Ο Hunt κυνηγά το θανατηφόρο ιό χήμερα. Παντού είμαστε οι Έλληνες, παιδιά, παντού. Σε μια αποστολή γεμάτη δράση, προδοσία και Tom Cruise στα όρια του. Εδώ οι Limp Bizkit πήραν το κλασικό θέμα του Mission Impossible, το γέμισαν με βαριά riff και το έκαναν το Take a Look Around κομματάρα. Ίσως νομίζω η πιο εμβληματική κινηματογραφική τους στιγμή. Welcome to Fantathlon Break. Η Blizzard αντεπιτίθεται με νέο περιεχόμενο που θα μας κάνει να χάσουμε τον ύπνο μας. Το World of Warcraft συνεχίζει το επικό του ταξίδι με ένα expansion που εμβαθύνει στο lore και προσπαθεί να προσθέσει νέες περιοχές για εξερεύνηση, ενώ το Diablo 4 υποδέχεται το νέο του expansion φέρνοντας σκοτάδι, νέους χαρακτήρες και ατελείωτο loot. Οι fans του RPG πλέον έχουν κάθε λόγο να γυρίσουν στο Azeroth και στο Sanctuary με ανανεωμένα mechanics και ιστορίες που συγκλονίζουν. Η Blizzard δείχνει ότι ξέρει πώς να κρατάει το ενδιαφέρον μας ζωντανό. Διάλεξε πλευρά, ετοίμασε τον μπιλ σου και καλή τύχη, θα τη χρειαστείς σίγουρα. Και μην ξεχνάς, το Fantathlon τρέχει και μπορεί και εσύ να κερδίσεις τα epic challenges του.

Σε συμμετοχή. Ένα δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Mino CMI Universal, ένα τραγούδι και ένα βίντεο κλιπ περιμένουν το μεγάλο νικητή. Leaks Drop Season 2. Το νέο drop της Ελλάδας ξεκινάει εδώ. Ο Kid live στο Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ. Μην τον χάσεις, 3η 16 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στον εξωτερικό.

μένεις στο Mad VMA Village για μια μοναδική εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara για αξεπέραστο μήκος και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα. Έλα να ζήσεις exclusive beauty activations και να απογειώσεις το look σου. Γίνε ο μουσικός διευθυντής του Mad Radio 106,2 και κέρδισε σούπερ δώρα. Μπες στο mad.gr, βρες το ειδικό banner, ακολούθησε όλα τα βήματα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για τα Mad Video.

0: ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Γίνεται όλο και μεγαλύτερη συζήτηση παγκοσμίως για την τετραήμερη εργασία και φαίνεται να δουλεύει. Οι ξεκούραστοι εργαζόμενοι αποδίδουν πολύ περισσότερο από τους εξαντλημένους. Απλά το λέω εδώ, κύριε Κουρία, αν ακούτε, ξέρω εγώ. Η Ελλάδα, παιδιά, είναι πρώτη στις ώρες εργασίες. 4 ώρες πάνω από το μέσο όρο. Και όταν όλη η Ευρώπη λέει, παιδιά, θα το μειώσουμε. Εμείς λέμε, παιδιά, θα το αυξήσουμε. Εγώ λέω να το ξεκινήσουμε εμείς αυτό πρώτοι. Να είμαστε οι πρώτοι εμείς που θα κάνουμε τετράωρη εργασία και θα πληρωνόμαστε κανονικά. Να κάνουμε μια εξάργηση τώρα.
3: Ναι, ναι, τώρα.
4: Έξω! Απολύεσαι!
1: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
5: Τρελαίνομαι με τα κορίτσια στην πόλη. Τρελαίνομαι πραγματικά. Αξίζει να τις ακούσετε. Here comes Johnny, είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και μπαίνουμε στην τελευταία ώρα μαζί εδώ στο Mad Radio 106,2 με περισσότερη ενέργεια, κομματάρες και ό,τι χρειάζεται για να κλείσει σωστά η μέρα σου. Και θέλω να ξέρεις πως τα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ επιστρέφουν στις 17 Ιουνίου, το έχεις καταλάβει νομίζω αυτό, στο Taek Wondo. Ο Θέμης Γιουργαντάς παρουσιάζει όπως πάντα, αλλά μαζί του θα είναι και η Χρυσίδα Γκαγκούτη. Και δίπλα μας με ό,τι καλό έρχεται, η Super Host Κόνη Μεταξά, Dr. Chris, Γιώργος Ντάβος, Μαριάννα Γάρι Φαλίδη, Up in the Hype και Αθηνά Κλίμη. Και να σου πω και μια πολύ βασική πληροφορία. Για πρώτη φορά φέτος τα βραβεία ξεκινάνε από τις 7.30 ώρα. Μην ξεχαστείς, μην ξεχαστείς. Συντονίσου στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ και μπες στην cool διάσταση με το N1 Casino. Εκεί όπου η διασκέδαση έχει ρυθμό, ενέργεια και πάντα την καλύτερη διάθεση. N1 Casino. Εδώ παίρνας καλά. Υπεύθυνος ρυθμιστής, ΕΠ.
0: Welcome to Fantathlon Break.
5: Καλώς ήρθες στο Fanta Game Break, εδώ που το gaming δεν σταματάει ποτέ. Η Fanta σε συνεργασία με το Xbox φέρνει τη νέα σειρά online tournaments που θα σου αλλάξει τα Σάββατα. Μπες στο lobby, απόδειξε τι αξίζεις και διεκδίκησε μεγάλα δώρα. Μην περιμένεις, η δράση ξεκινάει τώρα. Μπες στο site, κάνε την εγγραφή σου και want to be the best. Come and get it.

Άμπρα κατάμπρα και θα κάνω και εγώ τα μαγικά μου εδώ στο Madrid 106,2. Γιατί το καλό επιστρέφει. Επειδή όταν κάνεις κάτι καλό για το περιβάλλον, του δίνει πίσω ζωή. Ακόμα και αν είναι κάτι τόσο μικρό όσο μία μπαταρία. Ανακύκλωσε σήμερα την μπαταρία σου σε ένα από τα 75.000 σημεία αφής και δες το καλό να επιστρέφει. Και τώρα το μήνυμα ζωντανεύει και μέσα από το MAD. Συντονίσου το MAD TV, MAD Radio 106,2 και στα social media μας και ακολούθησε την Ευτυχία Χαραλαμπάκη, γνωστή και ως το καλό επιστρέφει, και τον Γιάννη Τουμπάνο που μας δείχνουν με απλό και άμεσο τρόπο πώς να ανακυκλώνουμε σωστά τις μπαταρίες μας. Welcome to Fantaflon Break. Το Summer Game Fest είναι πλέον το κεντρικό event του καλοκαιριού για κάθε gamer. Ο Jeff Keighley συγκέντρωσε όλες τις μεγάλες εταιρείες έκδοσης σε ένα show γεμάτο παγκόσμιες πρεμιέρες, teaser και ανακοινώσεις που μας άφησαν με το στόμα ανοιχτό. Από indie διαμάντια μέχρι τα επόμενα μεγάλα blockbuster, το Summer Game Fest είναι το μέρος όπου μαθαίνουμε τι θα παίζουμε τους επόμενους μήνες. Είναι εκείνη η στιγμή του χρόνου που το ίντερνετ παγώνει για να δεις τα νέα trailer. Συντονίσου, ετοίμασε μια φάντα και απόλαυσε το θέαμα, γιατί οι εκπλήξεις δεν σταματούν ποτέ.

0: πόσο ταιριάζει το τραγούδι με αυτό που έχω να σου πω για το Σταβέντο και καλώς μας βρήκε αυτός ο διαγωνισμός. Μάθετε ότι μόλις έκανε drop το μοναδικό, το απόλυτο TikTok Music Talent Show. Λοιπόν, το Nix Drop είναι εδώ και όσοι γράφετε στίχους ή ρήμες, αγαπάτε την pop, την R&B, hip hop ή την rap μουσική, δηλώστε συμμετοχή τώρα. Το Nix Drop είναι ο μοναδικός TikTok μουσικός διαγωνισμός που έκανε drop με το MAD TV και το Nix Professional Makeup για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Η διαδικασία συμμετοχής είναι απλή και θα την βρεις στο mat.gr / Nix Drop. Δείξτε το ταλέντο σας και κερδίστε μία θέση ανάμεσα στους 20 που θα συμμετέχουν σε show με κριτές την Λίλα και το πολυτάλαντο Σταβέντο και host του διαγωνισμού η υπέροχη Ηλένια Williams. Οι 20 φιναλίστ θα έρθουν αντιμέτωποι με απαιτητικά αλλά και fan challenges για να κερδίσουν ένα δισκογραφικό συμβόλο με την Minos EMI, ένα τραγούδι και ένα βίντεο κλιπ.
1: Welcome to Fantathlon Break.
0: Και μόνο στο Fantathlon Break του MAD Radio 106,2, το Fantathlon είναι εδώ και αναζητά τους επόμενους πρωταθλητές. Είτε είσαι pro είτε casual gamer, η Fanta σου δίνει την ευκαιρία να παίξει ένα επαγγελματικό περιβάλλον και να κερδίσει μοναδικά δώρα Xbox. Κάθε εβδομάδα ένα νέο challenge σε περιμένει. Μπες στο κλίμα, σκάνερε τον κωδικό στις συλλεκτικές συσκευασίες και δείξε σε όλους το skill σου. Fanta και gaming, το απόλυτο combo.

0: Ναι, αλλά τι έχετε να πείτε όμως, κορίτσια, αυτό δεν έχουμε καταλάβει. Τέλος πάντων, Madrid 106,2, είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο μαζί και τώρα έρχεται ένα ακόμα Fantathlon Game Break για εσένα.
1: Welcome to Fantathlon Break.
0: Στο mobile gaming η μεγάλη κουβέντα είναι η ευπαξημένη πραγματικότητα και το πώς μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που παίζουμε. Το PUBG Mobile είναι η τάση που συζητιέται στο mobile gaming και είναι ήδη από τα μεγαλύτερα battle royale στο κινητό. Και τέτοια παιχνίδια δείχνουν πού θα πάει το μέλλον του κινητού, έτσι. Πιο άμεση αλληλεπίδραση, πιο δυνατά κινητά, περισσότερα mobs και εμπειρίες που δεν μένουν μόνο στην οθόνη. Το PUBG έχει ήδη πειραματιστεί και σε θεματικά mobs όπως το Steampunk Frontier, δείχνοντας ότι τα Mobile Royale αλλάζουν πιο γρήγορα από ένα κλασικό παιχνίδι στην κονσόλα μας. Wanda Gaming παντού. Το κινητό σου είναι η λύση.
2: Mad Radio 106,2.

Δήλωσε συμμετοχή. Ένα δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Mino CMI Universal, ένα τραγούδι και ένα βίντεο κλιπ περιμένουν το μεγάλο νικητή. Leaks Drop Season 2. Το νέο drop της Ελλάδας ξεκινάει εδώ. Βρε καλώς τους Super Host στη πιο summer's παρέα των Mad Video Music Awards

0: Σε περιμένει στο Mad VMA Village για μια μοναδική εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara για αξεπέραστο μήκος και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα. Έλα να ζήσεις exclusive beauty activations και να απογειώσεις το look σου.
1: Φέτος το καλοκαίρι στο N1 Casino σε περιμένουν 500 δώρα χωρίς κατάθεση. Ζήσε μοναδικές εμπειρίες με καλοκαιρινή διάθεση γεμάτη μουσική. Χρησιμοποίησε τον κωδικό MUSIC500 και μπες στο ρυθμό. Μόνο στο N1 Casino.
2: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
3: Ο Ηλίας Βρετός και η σύζυγός του Αναστασία Δελιγιάννη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
4: Δούλευα σε ένα εστιατόριο. Εκεί γνώρισα τον Ηλία μου. Ήταν πολύ αντιπαθής.
5: Εκεί έπρεπε να κάνω τους 12 άθλους του Ηρακλή και να βρω κι άλλον έναν. 13 να κάνω για να την κερδίσω.
3: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
6: Η ζωή σου είναι τραγούδι. Τι τίτλο έχει?
5: Δεν πάνε να λένε οι άλλοι. Δεν σκύβω το κεφάλι. Είναι δική μου ζωή και αξίζω πιο πολλά.
3: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Σάββατο. Μισή ώρα πριν τα μεσάνυχτα, στο Open.
7: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: Τα gone, gone, gone εδώ στο Madrid 206,2 και να ξέρεις ότι αύριο από τις 8 η ώρα ξεκινάει το μεγάλο μας πάρτι με Peter, Coyote, Spyro, Αντώνης Δημητριάδης, Χούλιο και Τιέστο να σε απογειώνουν με την απόλυτη dance μουσική. Ενώ το Σαββατοκύριακο έχουμε Πέτρο Τριανταφύλου και το The Hits Hot 40 και Νατάσα Σιδεροκαστρίδου που λατρεύω και τη στέλνω τα φιλιά μου. Καληνύχτα Νατάσα μου με το mad.gr.
1: Welcome to Fantathlon Break.
0: Καλώς ήρθατε στο Fantathlon Game Break. Εδώ που το gaming δεν σταματάει ποτέ. Η Fanta σε συνεργασία με το Xbox φέρνει τη νέα σειρά online tournaments που θα σου αλλάξει τα Σάββατα. Μπες στο lobby, απόδειξε τι αξίζεις και διεκδίκησε μεγάλα δώρα. Μην περιμένεις, η δράση ξεκινάει τώρα. Μπες στο site, κάνε την εγγραφή σου και want to be the best. Come and get it.

0: Welcome to Fantathlon Break.
1: Η μεγαλύτερη έκθεση τεχνολογίας και gaming της Ελλάδας επέστρεψε και είναι powered by Fanta. Και φαντάσου τώρα χιλιάδες gamer να κατακλείζουν το Taekwondo για ένα τρίμερο γεμάτο αδρεναλίνη, e-sports τελικούς και την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Από το επιβλητικό 360 stage, όπου θα κρυθούν οι πρωταθλητές του Hellenic League of Legends, μέχρι τα αμέτρητα booth με νέα games, VR εμπειρίες και retro κονσόλες. Το Gameathlon είναι ο προορισμός που κάθε παίκτης Wanda πρέπει να επισκεφτεί τελεία και παύλα, έτσι. Είναι το μέρος όπου η online κοινότητα του Fantathlon γίνεται μια μεγάλη παρέα με cosplayers, influencer και tournaments για κάθε γούστο. Ετοίμασε το setup σου, φέρε το skill σου να το φέρεις, έτσι. Και γίνε μέρος της ιστορίας. Το Gameathlon 2026 δεν είναι απλά ένα event, είναι η γιορτή μας. Come and get it. Άλλο ένα Here Comes Johnny έφτασε στο τέλος του. Τι να κάνω, παιδιά, δεν βγαίνω, μάνα μου, πρέπει να φύγω κι εγώ. Πέμπτη σήμερα, εντάξει, λίγα λεπτά πριν από την Παρασκευή, και θέλω να σου πω ότι ο κόσμος αλλάζει μόνο όταν αλλάζουμε εμείς. Νομίζω το έχεις καταλάβει αυτό, ε? Ραντεβού και πάλι την άλλη εβδομάδα. Φιλιά.
0: Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Η TAMTA είναι από τα ονόματα που έχουν συνδέσει τα Mad VMA με το pop, το dance και το fashion στοιχείο. Το 2006, το FTS πήρε το βραβείο για καλύτερο βίντεο κλιπ από πρωτοεμφανιζόμενο. Και η ιστορία συνεχίζεται. Φέτος, στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, η TAMTA είναι υποψήφια στην κατηγορία Best Performer, εκεί όπου μετράνε η σκηνική παρουσία, το attitude και το συνολικό performance. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι κι εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Ο Kid live στο Mat VMA Village Festival από την ΔΕΗ. Μην τον χάσεις, 3η 16 Ιουνίου στις 9 το

0: στο mat.gr για όλες τις πληροφορίες. Γίνε ο μουσικός διευθυντής του Mad Radio 106,2 και κέρδισε σούπερ δώρα. Μπες στο mat.gr, βρες το ειδικό banner, ακολούθησε όλα τα βήματα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για τα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ.
1: Ο Ηλίας Βρετός και η σύζυγός του Αναστασία Δελιγιάννη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
2: Δούλευα σε ένα εστιατόριο, εκεί γνώρισα τον Ηλία μου, ήταν πολύ αντιπαθή.
3: Εκεί έπρεπε να κάνω τους 12 άθλους του Ηρακλή και να βρω κι άλλον έναν, 13 να κάνω, για να την κερδίσω.
1: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
4: Η ζωή σου είναι τραγούδι. Τι τίτλο έχει?
3: Δεν πάνε να λένε οι άλλοι, δεν σκύβω το κεφάλι. Είναι δική μου ζωή και αξίζω πιο πολλά.
1: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Σάββατο, μισή ώρα πριν τα μεσάνυχτα, στο Open.
5: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
6: Για να αλλάξεις τον κόσμο, πρέπει πρώτα να ξεκινήσεις από εσένα. Ο εθελοντισμός δεν είναι απλώς μια πράξη αγάπης. Είναι στάση ζωής. Γίνε και εσύ εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε ο ήρωας της διπλανής πόρτας.

0: πλήρωμα.
1: Mad Radio 106,2.
2: Η ψηφοφορία για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ είναι live στο mad.gr. Μπες και ψήφισε. Η ώρα είναι 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Radio 106,2.
1: Ο Kid live στο Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ. Μην τον χάσεις, 3η 16 Ιουνίου στις 9 το βράδυ.

0: Περισσότερη μουσική, περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2. Mad
1: Radio. Βρε καλό στου super host στην πιο summer's παρέα των Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κόνη Μεταξά, Dr. Chris, Γιώργος Δάβος, Μαριάννα Γαριφαλή.

0: Melody.gr. Ο Ηλίας Βρετός και η σύζυγός του Αναστασία Δελιγιάννη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
1: Δούλευα σε ένα εστιατόριο. Εκεί γνώρισα τον Ηλία μου. Ήταν πολύ αντιπαθής.
2: Εκεί έπρεπε να κάνω τους 12 άθλους του Ηρακλή και να βρω κι άλλον έναν. 13 να κάνω για να την κερδίσω.
0: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
3: Η ζωή σου είναι τραγούδι. Τι τίτλο έχει?
2: Δεν πάνε να λένε οι άλλοι. Δεν σκύβω το κεφάλι. Είναι δική μου ζωή και αξίζω πιο πολλά.
0: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Σάββατο. Μισή ώρα πριν τα μεσάνυχτα στο Open.
4: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
5: Για να αλλάξεις τον κόσμο, πρέπει πρώτα να ξεκινήσεις από εσένα. Ο εθελοντισμός δεν είναι απλώς μια πράξη αγάπης. Είναι στάση ζωής. Γίνε και εσύ εθελοντής του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε ο ήρωας της διπλανής πόρτας.
0: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
6: Mad Radio. Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.

0: στο mat.gr για όλες τις πληροφορίες.
1: Ο Ηλίας Βρετός και η σύζυγός του Αναστασία Δελιγιάννη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
2: Δούλευα σε ένα εστιατόριο. Εκεί γνώρισα τον Ηλία μου. Ήταν πολύ αντιπαθής.
3: Εκεί έπρεπε να κάνω τους 12 άθλους του Ηρακλή και να βρω κι άλλον έναν. 13 να κάνω για να την κερδίσω.
1: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
4: Η ζωή σου είναι τραγούδι. Τι τίτλο έχει?
3: Δεν πάνε να λένε οι άλλοι. Δεν σκύβω το κεφάλι. Είναι δική μου ζωή και αξίζω πιο πολλά.
1: After Dark με τον Θέμη Γιοργαντά. Σάββατο. Μισή ώρα πριν τα μεσάνυχτα, στο Open.
5: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ψηφοφορία για τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

0: Summer Mood on. Mad Radio on. Καλοκαίρι στην Ελλάδα. Mad Radio 106,2. Mad Radio 106,2.
1: Η ψηφοφορία για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ είναι live στο mad.gr. Μπες και ψήφισε. Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.